Την υγεία των οστών μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εσύ το χαράχτη μείνει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: Βέγκας.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

0: 2000 FM.
1: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
3: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Βέβαια, θυσιάζανε βόδια. Και τα αριτοφορία, προς τιμή της θεάς Αθηνάς. Τώρα, τον λένε θεριστή τον Ιούνιο, αλήθ τσατσί, δεν το ξέρω γιατί. Ρινιαστή, ορνιαστή, απαρνιαστή. Επειδή λέει αυτές οι ονομασίες προέρχονται από τεχνητή γονιμοποίηση των ύμενων σίκων με καρπούς αγριοσικιάς. Γιατί να το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω. Έχει άλλη γεύση το σίκο? Τι να πω. Και τζιτζικάρι το λένε, γιατί αρχίζουν και κάνουν μπραφ τα τζιτζίκια. Δεν έχω ακούσει ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε και ζέστη, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλαρά είναι η θερμοκρασία. Με την ευκαιρία να σας πω ότι θα πάει γύρω στους 32, κάπου εκεί. 30 θα έχουμε εδώ, 31 βαθμούς εδώ στην Αττική. 32-33 κατά τόπους, παιδιά. Οπότε είναι ιδανικά για να κάνετε και την πρώτη βουτιά στη θάλασσα όσοι δεν εργάζεστε. Γιατί εδώ που τα λέμε, πέραν του δημοσίου, των δημοσιογράφων, των σχολείων, ποιοι άλλοι δεν δουλεύουν? Τα σούπερ μάρκετ σήμερα είναι ανοιχτά. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Τα εμπορικά είναι ανοιχτά. σημαίνει ότι είναι μισοαργία. Για αρκετούς δεν είναι αργία. Βέβαια υπάρχουν αυτοί που την έχουν πάρει την άδεια από τη σημαία και τα λοιπά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Είναι μέσα στην κουλτούρα μας, τέλος πάντων. Πρέπει να σας πω ότι θρησκευτικά, θρησκεολογικά ημέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά τιμάται το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Πρέπει να σας πω... Πρόσεξε τώρα, θα σε εντυπωσιάσω. Θα θυμηθώ τα θρησκευτικά του σχολείου. Πώς συνδέεται η Αγία Τριάδα, φίλε. Τι λέω. Το είχα γράψει και στο διαγώνισμα, γι' αυτό μου είχε μείνει. Ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος. Σέσκισα. Σέσκισα. Τι. Σέσκισα. Μα τώρα τι λέμε τώρα. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι το Άγιο Πνεύμα υποτίθεται ως ένα βαθμό μπορεί να ήταν, αλλά ήταν, λέει, κύρια αιτία του σχίσματος της Ανατολική και Δυτική Εκκλησία. Του σχίσματος. Δεν είναι κάπως έτσι. Μάλλον το παπικό πρωτείο ήταν αυτό που οδήγησε στο σχίσμα. Τώρα τι να λέμε. Εμείς το ξέρουμε αυτή τη θεολογική διαφορά, δογματική διαφορά, ως φιλιόκβε. Δηλαδή, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Και αυτό είναι που μας οδήγησε στο σχίσμα. Έτσι λες. Δεν νομίζω. Λοιπόν, όπως σας είπα, κανονικά λειτουργούν σήμερα το Άγιο Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές. Πρέπει να σας πω ότι από το μεσημεράκι, που θα έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, όσοι επιστρέψουν, θα...

0: Δεν άλλοι, θα φύγουνε. Θα φύγει, θα φύγει η Έφη. Θα φύγει ο Τζανακό. Θα φύγουν πολλοί. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς είναι για να φύγουνε, λέει, θα λάσεις. Δύο-τρία ταξί και δεν θα γεμίζουνε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δύο-τρία ταξιά και να τα γεμίζουνε. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ότι απέναντί μου είναι, κυρίες και κύριοι, ο ίσ και μοναδικός, ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζει το μάγο Μέρλιν όταν ασχολείται με την κονσόλα, και αυτός ακούει το όνομα Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Καλύση από το Game of Thrones, είναι η Διονυσία Μίτσια. 2-11-10-80-8-80. Αλλά δεν θα μου την ξυπνήσετε από τώρα, έτσι. Δεν την ταρακουνήσετε. Σιγά σιγά να μπει έτσι στο κλίμα, να την βάλουμε στο κλίμα σιγά σιγά. Όπως και όλοι πρέπει να μπαίνουμε με μια, θα έλεγα, απαλή διάθεση στη δουλειά. Ναι, πας στη δουλειά κατευθείαν τώρα να κολυμπείς στα βαθιά, δεν γίνεται. Θέλεις ήπιους τόνους. Σιγά σιγά, σταδιακά να μπεις, να ξυπνήσεις. Μην κοιτάτε εμείς εδώ που έχουμε πέσει στο μικρή στο καζάνι με το μαγικό φίλτρο, ας πούμε, και δεν κοιμόμαστε και ποτέ. Τέλος πάντων, τα τραγούδια επιλέγει ο πρίντης του Βου, Θανάσης Βούτσινος, και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η Νύφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, εκτάκτου σήμερα θα πάμε μέχρι τις 9 σε 2 ώρες πρωινή πτήση, και το μεσημέρι θα είμαστε μαζί στο μαγκαζίνο. Γιατί να το κάνουμε, ξέρεις, να το φτιάξουμε όλο το πακέτο, ας πούμε. Δηλαδή, 2 ρίτσες θα μας κάνουν. 2 ρίτσες εκπομπής είναι peanuts.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνω από τίποτα. Θέλω και λίγο ακόμα. Σήμερα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η έναρξη του καλοκαιριού. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να σας μείνει αξέχαστο, να σας φέρει ό,τι σας στέρισαν τα προηγούμενα ή δεν σας έδωσαν τα προηγούμενα. Και πάνω απ' όλα, αυτό που χρειαζόμαστε πάντα είναι να έχουμε υγεία, το πιο σημαντικό, και τύχη. Εντάξει, και λεφτά, ρε, εντάξει, και λεφτά θα έχουμε. Άμα έχεις τύχη, έχεις και λεφτά. Αλλά άμα έχεις υγεία, υγεία και τύχη, τα έχεις όλα. Θανάση, όλα. Καλημέρα.

0: 90,1. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Παραπολύ

0: Έλα, αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο πρωτοκαλοκαιρινό πρωινό, θα λέγαμε. Καλό μήνα να έχουμε, όμορφο Ιούνιο. Κοίταξε, είναι ο μήνας που κάποιοι εξασφαλίζουν έτσι ένα χρόνο διακοπών. Δεν νομίζω ότι παίρνουν ολόκληρη την άδεια τους τώρα. Μπορεί να πάρουν κάποιες μέρες, να τις τσοντάρουν εκεί μετά Ιούλιο-Αύγουστο. Εντάξει. Πάντως είναι μια προθέρμανση καλή. Είναι ο μήνας που θα μας οδηγεί στις παραλίες σίγουρα. Και είναι και ο μήνας που εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί αργεί πολύ να ανοιχτώσει, ρε παιδί μου. Η μέρα είναι τεράστια ημέρα. Και επίσης μ' αρέσει πολύ που στα θερινά σινεμά δεν βλέπεις τίποτα τις πρώτα λεπτά. Συνήθως δεν βλέπεις τίποτα. Ναι, γιατί δεν έχει νυχτώσει. Και είναι η μήνας του σχεδίου. Δηλαδή αρχίζεις και κάθεσαι κάτω και λες, θα κάνω τότε τις διακοπές. Θα φύγω τότε. Βάζεις μολύβι και χαρτί και ετοιμάζεσαι. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο κακό τώρα. Βάζεις μολύβι και χαρτί και λες, για να δούμε και τι λεφτά έχουμε. Και εκεί που λες, ας πούμε, 15 μέρες, αρχίζεις, κόβεις 14, 13, 12, 10, 10 μέρες. Άμα πας 10 μέρες, καιρός.
1: Μια
0: εβδομαδούλα και δύσκολα βγαίνει για τους πολλούς. Κουράγιο, αδερφιά, δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Εντάξει. Ξέρεις ποιο είναι το κακό, δεν είναι ότι υπάρχουν λίγα. Υπάρχουν λίγα λεφτά, εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά είναι ότι έχουν το ξεφτύρε, παιδί μου, τιμές, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Πας τώρα νησί, μπορείς να πας νησί. Δηλαδή, πας 4 άτομα πάνε, ξέρω εγώ πού να σου πω να πας. Πας στην Πάρο. 4 άτομα. Ναι, με κοιτάς καλά-καλά, γιατί ξέρεις. 4 άτομα στην Πάρο, δηλαδή 2 ενήλικοι και 2 ανήλικοι και ένα αυτοκίνητο, δες πόσα. 5 εκατοστάρικα. Πέντε εκατοστάρικα, έτσι, για τα περαστικά που λέμε. Και άλλο τόσα για να νοικιάσεις ένα δωμάτιο, θες. Μια εβδομάδα. Λίγα λέω. Λίγα λέω. Άλλα 7 εκατοστάρικα, έτσι, πολύ πιεσμένα. Και 500, 1200. Και τι θα τρως, 4 άνθρωποι. Τι θα τρως. Εγώ σου λέω, εντάξει. Γιατί άμα πας διακοπές και βάζεις τη γυναίκα σου να μαγειρεύει και να πλένει πιάτα, εντάξει τώρα και κατσαρόλες. Εντάξει, μην πας καθόλου. Άστο. Δηλαδή, δεν θες 2,5 χιλιάρικα χαλαρά και πολύ λίγα, λέω. 2,5 χιλιάρικα. Πόσα παίρνεις. Πόσα παίρνει τώρα. Παίρνει 1,5. Κάποιος παίρνει 1,5 χιλιάρικο, μισθό σου λέω εγώ, και να παίρνει και άλλα καλά χίλια η σύζυγος, ας πούμε, 2.500. Αν έχει ενίκιο, εντάξει, θα πάρει, θα μου πεις, θα πάρει το επίδομα αδείας. Ναι, αλλά πόσο. Και μετά τι θα κάνει. Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Δεν έχει πάρει καμιά κάρτα, κανένα δανειάκι, κανένα αυτό. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Δεν έχει κανένα φροντιστήριο. Περιμένεις και το Σεπτέμβριο. Μετά λες το Σεπτέμβριο. Ω, πέφτει καρπαζιά εκεί. Τρελή καρπαζιά. Φαπ! Τζανετάκος. Έχουμε γίνει τζανετάκι όλοι, παιδιά. Είναι ένα άσχημο πράγμα αυτό, δυστυχώς. Αλλά τι να κάνεις, τι να κάνεις. Λοιπόν, όσον αφορά τα ειδησιογραφικά μας, πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας. Ουσιαστικά η περιοχή εκεί είναι της μειονότητας, της ελληνικής μειονότητας, αλλά επειδή είναι γνωστό ότι ο Ράμα είναι ελληνιστής, φιλέλληνας και τα λοιπά και κάνει τα κόλπα του, έπεσε το ξύλο της αρκούδας προφανώς. Η ελληνική διπλωματία λοιπόν υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήριξης του κράτους δικαίου. Πού, στην Αλβανία. Ναι. Συμπεριλαμβανομένης προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Έχουν μπει και κλέβουν τα πάντα. Ό,τι υπάρχει. Από γη. Το καθεστώς του Ράμα. Τονίζει επίσης τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προστοπίου αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Όχι, να μην μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού οι άνθρωποι είναι σε έναν άλλο. Όχι οι άνθρωποι, οι πολίτες, όχι αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων άρχουν. Και επιλέγουν και τον Ράμα, έτσι. Άμα επιλέγετε τον Ράμα, παιδιά, αφήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσκοληθείτε, πήγαινε μέσα στην Τουρκία, Τουρκία, Ισλάμ και τα λοιπά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν θεωρείτε ότι εκεί είναι το μέλλον σας, συνεχίστε έτσι με τον Ράμα. τα δύσκολα. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μια 20χρονη παιδιά στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Γιατί της κλέψαν το κινητό. Α, το θέμα δεν είναι ότι της κλέψαν το κινητό. Ποιοι της έκλεψαν το κινητό, παιδιά. Ακούστε τώρα, έτσι. 14 και 16 ετών. Δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Κλέψαν το κινητό και αφού την ξυλοκόπησαν την 20χρονη και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στη μέση του δρόμου. Η κοπέλα, 20 χρονών, κατήγγειλε το περιστατικό, πήγαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, εντόπισαν τους ανήλικους στην Ιερά Οδό, διαπιστώθηκε πως τα δύο αγόρια μάλιστα ήταν και γνώριμα των αρχών. Πότε πρόλαβαν. Πριν από 10 μέρες είχαν απειλήσει με μαχαίρι υπάλληλο βενζινάδικο στο Παγκράτη, παίρνοντάς του το κινητό και λεφτά. Φέρε τα λεφτά κατευθείαν με το μαχαίρι στο χέρι, μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο, ζήτησαν τα χρήματα, τα δώσαμε, λέει ο υπάλληλος, γιατί δεν γινόταν να βάλουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Και κάλεσαν την αστυνομία. Δηλαδή, όταν ξεκινάς έτσι τη ζωή, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάληξη μετά, έτσι, έτσι όπως πάει το πράγμα. Πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται τη διαβούλευση. Γιατί μου στέλνει και εδώ ο Τάσος μήνυμα και μου λέει τι θα γίνει με τις δόσεις των χρεών κτλ. Το Οικονομικό Επιτελείο δρομολογεί εντός του Ιουνίου τα μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δυστυχώς και όλα αυτά τα νέα που έρχονται από το Οικονομικό Επιτελείο και ξέρω ότι και το βλέπω δηλαδή από τα μηνύματά σας ότι σας στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, οι δόσεις θα είναι μόνο 72. Και ακόμα χειρότερα, το θέμα είναι ότι δεν θα μπουν χρέη που έχουν βεβαιωθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, ότι είναι δώρον άδωρον, ότι ουσιαστικά δεν αποτελεί ανάσα για όσους χρωστάνε και ότι θέλετε παραπάνω επιμήκυση χρέους. Παιδιά, επειδή είναι σε διαβούλευση, μπείτε έτσι στην ανάλογη πλατφόρμα και δηλώστε αυτό που μου λέτε εμένα. Δηλαδή, μην το λέτε μόνο σε μένα εδώ. Κάντε αυτό που πρέπει. Μήπως και ξυπνήσουν, ξέρω εγώ, και καταλάβουν ότι εδώ τα πράγματα πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων, ακόμη και αν το χρέος εξοβληθεί νωρίτερα. Θα πληρώσετε έτσι. Ούτως ή άλλως θα πληρώσετε. 5,80, κάπου εκεί είναι ο τόκος. Λοιπόν, για να ξέρετε. Στο εξωτερικό πεδίο δεν υπάρχει κάποια εικόνα που να δείχνει ότι τελικά έχουν τέλος πάντων βρει ένα πάτημα, ας πούμε, μια περπατησιά κοινή, που θα έλεγε και μια αριστερή φίλη μου, για να μπορέσουν να συνεννοηθούν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Συνεχίζονται πάντως οι διαπραγματεύσεις, το είπε και ο Αμπάς Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Όλα τα άλλα λένε απλώς εικασίες. Ο Τραμπ πάντως ζήτησε να γίνουν αλλαγές στο προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε αυτό το μνημόνιο συνεννόησης. Οι προτινόμενες τροποποιήσεις αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα σχετικά με τα στενά του Ορμούς και τη διαχείριση ή απομάκρυνση του εμπλωτισμένου ουρανίου. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι ο Ουάσιγκτον δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ο Πεζεσκιάν τάχθηκε υπέρ μιας θεμελιούδους αλλαγής, πρόεδρος είναι, στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμας ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Δεν παραιτείται δηλαδή ο Πεζεσκιάν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι έχουν καταγράψει μικρή άνοδο μετά από αυτό, μετά από 6-7 συνεχόμενες ημέρες πτώσης, οι τιμές του πετρελαίου. Στην έναρξη των συναλλαγών, βέβαια, έγινε αυτό. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να κινείται πιο συγκρατημένα. Το αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα $89.60 το βαρέλι. Το Brent γύρω στα 93. Για να δούμε, γιατί χθες που είχαμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, στο ενημερωτικό.
2: 2000 FM.
0: Το ξεκίνημα της εβδομάδας ήταν γύρω στα 2,01, δηλαδή στα 2 ευρώ ουσιαστικά και ίσως κάτι της παρακάτω στα πιο φθηνά. Είχε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Μέγκα ο Χάρης Δούκας. Χωρίς να αποκλείει λοιπόν το σενάριο με την εκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ο κύριος Δούκας. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Αυτό μεταφράζεται ως πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης που λέει και το τραγούδι. Πρέπει να το έχουμε αυτό το απόσπασμα, Θανάση. Έχω την εντύπωση. Είπε δηλαδή ο κύριος Δούκας, δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμιά περίπτωση το διλάριο, το διάλογο, το δολάριο. Πώς μου ήρθε το δολάριο. Το διάλογο, και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ότι αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά το ακούσαμε και χθες το συγκεκριμένο απόσπασμα από το Μέγκα, είναι έτσι.
3: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία που όλοι ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου. Που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
0: Τώρα, 150 ευρώ για κάθε παιδί, οριζόντια έκτακτη ενίσχυση εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, αυτά τα 150 ευρώ. Αναλόγως βέβαια και έτσι, πόσα παιδιά έχει μια οικογένεια, θα μπουν στον οικογενειακό κορβανά. Άλλο το κουφό το είδες. Άνδρας λέει, στο δρυμό της Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε λέει στον δρόμο κρατώντας αλυσοπρίωνο. Ναι. Πώς το λέει την ταινία αυτή την κλασική, την...
1: Σιζοφρενής.
0: Καλά, αυτό είναι το τραγούδι, ναι, από τα παρατράγουδα. Ο σιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι δεν κολώνει, όχι, το Jeepers Creepers νομίζω ήταν το συγκεκριμένο, μια ταινία thriller που έβγαινε ο άλλος με το αλυσοπρίωνο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος κρατούσε ένα αλυσοπρίωνο έξω από το σπίτι οικογένεια στην περιοχή του Δρυμού της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας χαμό πραγματικό, Θανάση. Πήγανε, λέει, οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και πήγανε οι αστυνομικοί εκεί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Συγγνώμη, δεν πήγανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή, και τιμή για όλα θα έπρεπε να είναι. Ο άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία προσήχθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ρεοκάστρου. Το αλυσοπρίωνο δεν το είχε ανοίξει, δηλαδή ήταν κλειστό την ώρα που πήγαν οι αστυνομικοί και στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Εντάξει, είχε πάει για χόρτα, ξέρω.
4: Φέρτε το πριόνι! Φέρτε το ντε!
0: Τώρα, σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες από την τροποθεσία Πριόνια στον Όλυμπο. Δεν ξέρω τώρα πώς έκατσε το πριόνι σήμερα στις ειδήσεις. Καλά, έχει κάτσει πολύ πριόνι. Για τον εντοπισμό τους και την ασφαλή διάσωση επιχείρησαν 4 πυροσβέστες της υπηρεσίας λιτοχώρου και 4 της ΟΟΔΕ της δεύτερης ΕΜΑΚ. Όλα καλά πήγανε εκεί, ευτυχώς.

Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα όμως και δεν έχουμε πει τίποτα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα διαβάσουμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλό μήνα να έχουμε. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, και δικές μου ευχές προς εσένα. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα, λέει ο Παναγιώτης ο Πονηρός, με την ελπίδα να μας φωτίσει όλους μας, κυρίως όμως να φωτίσει εκείνους εκεί στο Σύνταγμα, γιατί μας έχουν κάνει την καθημερινότητα και τη ζωή μας ρόιδο, συνταξιδιώτες. Καλό μήνα, λέει ο Παναγιώτης. Επίσης, ο Γιώργος, καλημέρα, υγεία και καλή δύναμη, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Μεγάλο ευχαριστώ για το τραγούδι του Λογαρίδη. Πάντα υγεία και χαμόγελο στη ζωή σου. Ευχαριστούμε, Γιώργο, αντευχόμαστε. Ο Κωστής, εξήγησέ μας λέξεις γάμος, λέει, από πού προέρχεται και τι σου θυμίζει. Καλημέρα την Κωνστάντζα. Από πού προέρχεται? Από το ρήμα γαμαίο γαμό, που σημαίνει παντρεύομαι στα αρχαία ελληνικά. Εντάξει, να πάτησα την απορία σου. Ήμουν καλό στα αρχαία. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά στο μάγο της μουσικής τέχνης, sound designer. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθήσει όλους. Καλή πτήση. Αδέρφια, να τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μια ερώτηση, λέει, τον άλλον, όταν δεν έχει περάσει τον μήνα, όταν έγραψε ο μήνας, καλό μήνα, τι λέει μαχαιλέ, καλό μήνα, δεν σε πιάνω ρε εσύ, το έχεις μπερδέψει όλο. Ποιος τον νοιάζει, λέει, ποιος έφυγε ή θα φύγει, καλό μήνα. Τέλος πάντων, ειλικρινά δεν νομίζω. Δεν σε πιάνω, ρε εσύ, Στέλιο. Το έχεις γράψει λίγο δυσνόητο το πράγμα. Θέλει μετάφραση. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κανιώρος. Ο Αλέξης Τσίπρας κατήργησε τον νόμο Κατσέλη. Κοιτάτε, ωραία ελληνικά μιλάει έτσι. Το έφερε τα φαντς και σήμερα έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας με υπογραφή Τσίπρα. Αυτά για τους ξεχασιάριδες. Δεν αναφέρομαι στην προδοσία των Πρεσπών. Καλημέρα, λέει, πιλότε μας. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Τι θυμάσαι κι εσύ τώρα? Καλό μνημονικό έχεις. Καλημέρα. Επίσης, καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου, ρε Λεωνίδα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα μου στέλνεις όμορφες εικόνες από αεροπλάνα, από διάφορα καλά, έτσι. Πολύ καλό. Και το σημερινό, τι είναι αυτό τώρα, ποιας εταιρείας είναι? Τα ακούς? Ένα θηρίο ολόκληρο, ρε παιδί μου. Ποβερό αεροπλάνο. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα την Νικολάου, τη συνάδελφού μου στη Θεσσαλονίκη. Λέει, και εμείς εδώ από την εξωτική Σαλαμίνας στο Status FM σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα λοιπόν στους συναδέλφους μας που είναι και αυτοί στις επάλξεις στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, παιδιά. Στην Αναστασία Δήμου, στον Λεωνίδα, τον Τίνο Μάριο, τον Πάνο τον Ντομαρά. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Γιάννη τον Κολφινόπουλο, στη Σοφία την Πανταζοπούλου, στη Φανή την Κορονέου, στην Αθηνά την Πετρουλάκη, στο Σπύρο τον Κονιδάρη, το Σταμάτη τον Μπουλκούρα, τη Φέδρα, το Θανάση, τη Μαρία, το γιατρό μας, τον ειδικό επί των υπνικών απνιών, φοβερός γιατρός, με είχε σώσει όταν είχα και τα κιλά, τον κύριο Χαράλαμπο Μερμίγκη. Ο γιατρός είναι δύναμη, να ξέρετε. Στη Βίκη, την Κολόκα, τη υγειονομικό μας, τη Μαριάννα, τη Σαραβάνου, τη Μιράντα, την Άννη τη Μοσχονά. Χαμός γίνεται, παιδιά. Το Στέλιο τον Παπαδόπουλο στη Βόρεια Ελλάδα, την Ελευθερία Έφη. Μπράβο, ρε παιδιά, δηλαδή. Πραγματικά γίνεται χαμός σήμερα στα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα δύσκολες ημέρες. Δύσκολες. Τη φαρμακοποιό μας την Αναστασία Μπούκουρα, λέει, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τον κόσμο. Αμήν, αμήν. Και στην Εστάνη βρίσκουμε, ποιον βρίσκουμε? Τον παγκόσμιο συμπαντικό ασφαλιστή Τάκη Σκροπολίθα. Τα μάζεψε στα αυγά τις κοτούλες. Πάει εκεί τώρα, καταλάβες. Έχει βάλει και τις κοτούλες, το έχει βάλει. Τι είπαμε, σου λέει, εδώ είμαστε.

Ρε εσύ Θάνο. Ο Θάνος τώρα αναφέρεται στο θέμα των δυσκολιών που μπορεί να έχει μια οικογένεια για να πάει διακοπές. Εγώ είπα ότι με 2.500 δεν πας. Εσύ μου λες ότι είναι πολλά τα λεφτά που έχω βάλει ότι έχει μια οικογένεια 2.500. Εγώ σου λέω μια... Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Αν έχεις λιγότερα, δηλαδή αν έχεις 2.000, δεν ξέρω πώς θα πας διακοπές. Δηλαδή πραγματικά, αν βάλεις κάτω και έχεις και ένα ενίκιο, ας πούμε, και δύο παιδιά, πού θα πας διακοπές, Θανάση? Θα πας κάμπινγκ, ξέρω εγώ, μόνο. Καλά, δεν πας σε νησί με τίποτα. Δηλαδή άντε να πας μια Σαλαμίνα, Σαλαμίκονο, μέχρι εκεί. Άντε και μια Αίγινα, στα πολύ, αν έχεις σφιχτεί δηλαδή οικονομικά, μέχρι εκεί. Τι, παραπάνω δεν μπορείς. Και Εύβοια. Πας νησί είναι και η Εύβοια και ας έχει τις, γεφυρούλες της. Εκεί μπορεί να πας. Δεν είναι, είναι δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνω που λες. Εγώ έβαλα 2.500 γιατί θεωρώ ότι κάτω από 2.500 είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για διακοπές. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας. 15 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχουμε λέει και αρκετούς επισκέπτες. Για τα κόμματα λέει ο Στέλιος. Δεν τον νοιάζει τον άλλο ποιος φεύγει από το κόμμα, ποιος έρχεται στο κόμμα, ποιος πάει στο κόμμα. Κοίταξε να δεις, πώς τον νοιάζει? Δεν τον νοιάζει αυτό που φεύγει και πάει και έρχεται, ας πούμε? Του μεταξύ ρε, τι είναι αυτό τώρα, τι σουλάτσα είναι αυτά τα μυστήρια? Δηλαδή ανοίγει ένας ένα μαγαζί, πηγαίνει σε αυτό το μαγαζί. Δηλαδή δεν είναι μαγαζιά όμως τα κόμματα, δεν θα έπρεπε να είναι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα κάτσεις να δεις τώρα ποιος είναι ο πρωταθλητής γυρολόγος βουλευτής, έτσι, δηλαδή στείλτε μας ποιον θεωρείτε πρωταθλητή γυρολόγο βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου. Ποιος είναι? Θυμηθείτε ένα πολιτικό. Είμαι σίγουρος ότι είναι από την αριστερά πάντως.

0: Μου λέει ο Στέλιος, λέει πλήρωσα προχθές 57 ευρώ φαρμακείο και χτες άλλα 14. Θα βγούμε στα φανάρια στο τέλος. Η συμμετοχή στα φάρμακα 57 ευρώ. Έλα ρε εσύ. Τώρα αυτό μου λέει, καλημέρα λέει, με 970 ευρώ και δύο παιδιά και 600 ενίκιο περνάς και ζεις. Συγγνώμη αδερφέ, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Δηλαδή άμα δίνεις 600 ευρώ ενίκιο και έχεις 370 ευρώ για να φας εσύ τα παιδιά σου και η γυναίκα σου, δεν βγαίνει. Δηλαδή πώς θα πληρώσεις τους λογαριασμούς, πώς θα γίνουν τα υπόλοιπα. Δεν βγαίνει. Όχι. Καλημέρα στη Ρούλα την Κασαλιά, στην Αντίπαρο. Στην Αντίπαρο η κουμπάρα. Έχει ξενοδοχείο εκεί, ε. Μπράβο, κουμπάρα. Καλημέρα, καλό μήνα το πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης και μας στέλνει και εικόνες ο Νικόλαος Κουλέτας. Γεια σου, Νικόλα. Πολύ ωραίες εικόνες, πραγματικά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Παιδιά, έχετε μπαράς μηνυμάτων. Πανικός γίνεται πραγματικός. Καλή δύναμη, εύχομαι στο Παναγιώτη, ο οποίος πάει για δουλειά. Μου λέει, ποιος ήταν, λέει, χονδρός. Εύσωμος ήσουν. Καλημέρα, πιλότε. Τι εύσωμος εσύ τώρα. Στα 150 κιλά που ήμουν εγώ, ήμουν εύσωμος. Ναι, άμα ήμουν 2,15 θα ήμουν εύσωμος. Ναι, αν ήμουν ο Σοφοκλής ο Σκορτσιανίτης θα έλεγες εύσωμος. Αλλά δεν ήμουν. Είμαι ένα 78-79. Στα 150-155 κιλά, σαν σημαδούρα ήμουν και τις μεγάλες. Αυτές που βάζουν ναι, στην είσοδο των λιμανιών για να προστατεύσουν από τα. Από το, ναι, μην πω φάρος. Από τα κύματα.
1: Κύριε Χοντρέ, εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που ψωνίζετε στην Ισπανή.
2: Ναι, εγώ.
1: Μπορείτε να τη πείτε ότι την αγαπώ.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε προξενήτρα.
1: Όχι, λέγω, ακούσε ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
2: Χοντροί είναι η κεφάλα σου.
0: Λοιπόν. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και θα επανέλθουμε σε λίγο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και 2 11 10 80 8 80 Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Παραπολιτικά.

0: Τώρα βέβαια όταν ακούς αντίστροφη μέτρηση και είσαι στον Ιούνιο, σκέφτεσαι διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την εφορία. Η αντίστροφη μέτρηση για τους οι οποίοι θα πληρώσουν φόρο έρχεται. Πάντως εμείς έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της εφορίας. Πάλε ποτέ εφορία. Α, δεν λέγεται πλέον, έτσι, για να είμαστε και πιο ακριβείς. Εντάξει, είναι, θα έλεγα, ο Μεγαλέξανδρος. Έτσι, ο Μεγαλέξανδρος, ας πούμε, κατά της εφορίας, κατά της ΑΔΕ. Εντάξει, αστειεύομαι. Ο ειδικός φορολογικός αναλυτής, άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, ο κύριος Χαράλαμπος Καούκης, που είναι μαζί μας. Καλημέρα. Μας ακούτε?
1: Καλό μήνα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα, καλό, όλα τα καλά να έχουμε, τύχη, υγεία και λεφτά να δίνουμε στην εφορία, γιατί η αλήθεια είναι ότι...
1: Ό,τι παίρνουμε το δίνουμε πλέον.
0: Δυστυχώς, έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, κύριε Καούκη, και τώρα πριν από λίγο που συζητούσα και έλεγα ότι σε αυτό το μήνα θα έχουμε και, είναι και η deadline, η ημερομηνία όπου θα μάθουμε και το πόσες δόσεις τελικά και πόσο... τις λεπτομέρειες από τη ρύθμιση, έχω δεχθεί έτσι ένα ρημαγδό μηνυμάτων που μου λένε ότι δεν φτάνουν αυτές οι δόσεις, πρέπει να γίνουν παραπάνω, μηνύματα τα οποία λένε ότι δεν είναι δυνατόν να μην συμπεριλαμβάνουν τα χρέη και του 2025.
1: Οι δόσεις θα δώσουν σκεπτικό φτάνουν, αλλά έτσι όπως το έχουν κάνει, με τόσες διακλείδες ασφαλείας και προαπαιτούμενα,
0: δεν είναι έξω πολύ.
1: Δεν θα πει 1-2%.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι δεν βλέπω κάτι παραπάνω από το 2%.
0: Εντάξει, δώρον άδρων.
1: Οπότε, δώρον άδρων.
0: Λοιπόν, πάντως μπαίνουμε και σε ένα μήνα τώρα, ο οποίος οι αρχαίοι Ρωμαίοι τον έλεγαν γαμιλιώνα. Είναι ο μήνας όπου είχαμε γάμους. Βέβαια, όλο το καλοκαίρι θα έχουμε και γάμους και βαφτίσια και δεξιώσεις και πανηγύρια, πάρτι, χαμός θα γίνει. Και αυτό έχει βαρέσει τα καμπανάκια στην ΑΔΕ, έτσι δεν είναι?
1: Έχει, ναι, γιατί είναι ένας κλάδος που δεν τον έχει αγγίξει η ΑΔΕ, αλλά από αυτό το καλοκαίρι το έχει βάλει στο στόχαστο. Δηλαδή πλέον η ΑΔΕ, η φοριακή πάλι με καλό για να καταλαβαίνει, ναι, ο κόσμος, ναι, θα έχουν προσκλητήριο, χωρίς να έχουν λάβει προσκλητήριο από τους νεόνυφους, θα είναι καλεσμένοι από μόνοι τους σε αυτή τη βιομηχανία των εκδηλώσεων που υπάρχει, στα χτήματα, στα κέντρα που κάνουν δεξιώσεις, σε ταβέρνες μεγάλες που ο κόσμος κάνει το γάμο του, και θα ενεργοποιήσει φέτος ένα νέο ψηφιακό περιλαμβανολόγιο για την παρακολούθηση των κοινωνικών εκδηλώσεων. Ναι. Και εκεί τι γίνεται, εκεί σε αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τους πελάτες και τις εκδηλώσεις. Και θα είναι η διασταύρωση σε πραγματικό χρόνο.
0: Αχα.
1: Το σύστημα δηλαδή θα συνδέει τον αριθμό των καλεσμένων με τις εκδιδόμενες αποδείξεις για να δει αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε αυτά που δηλώνει και σε αυτά που εκδίδονται.
0: Σωστά.
1: Η μη συμμόρφωση βέβαια θα επιφέρει πρόστιμα φορολογικούς ελέγχους, ακόμα και αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, δηλαδή σφράγισμα της επιχείρησης, θα σφραγίζεται η επιχείρηση και θα σφραγίζεται την επόμενη μέρα, θα σφραγίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είναι ο επόμενος γάμος. Και σκεφτείτε να έχετε κλείσει εσείς το επόμενο Σαββατοκύριακο τον επόμενο, το γάμο σας και να σας πούνε είναι κλειστό λόγω φοροδιαφυγής το κατάστημα.
0: Εδώ τι γίνεται, αλήθεια, γιατί άντε να βρει ο άλλος τώρα τρόπο να μπορέσει να κάνει τη δεξίωσή του. Δηλαδή, χαλάει τα πάντα, ναι, και δεν είναι τιμωρείται μόνο αυτός που έχει, που έχει κάνει την παρανομία, τιμωρείται και ο άλλος που δεν φταίει σε τίποτα.
1: Ναι, και αυτό
0: είναι
1: ο άλλος που έχει να έχει καλέσει κόσμο, να έχει δαπανίσει χρήματα,
0: έτσι,
1: να περιμένει αυτή την ημέρα. Ναι. Δηλαδή εδώ που θα πρέπει τα προστήματα, ίσως το πρόστιμο μάλλον, τα πρόστιμα να είναι πιο ισχυρά, πιο να τα ανεβάσουν, αλλά δεν μπορούν τώρα να σφραγίζουν σε τέτοιες εκδηλώσεις,
0: ναι,
1: τους γάμους, δηλαδή τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με γάμους, βαφτίσεις και πάρτι,
0: ναι,
1: αυτό θα πρέπει να το ξαναδούνε.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα ζωντανό βιβλίο πελατών, δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη πριν από την παροχή της υπηρεσίας, αλλά και να επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής μετά το τέλος εκδήλωσης. Όλα τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΔΕ, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης ή διόρθωσης εκ των υστέρων.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εγώ που είμαι φοριακός, πριν πάω εκεί θα ξέρω τι ώρα θα ξεκινήσει η δεξίωση και πόσα άτομα θα μπορέσει να εξυπηρετήσει εκείνη την ημέρα η επιχείρηση.
0: Τώρα κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καούκη, έχει να κάνει με τα πλυντήρια αυτοκινήτων, στα οποία πολλές φορές προσωπικά μου έχει τύχει να πάω να ζητήσω, να δώσω την κάρτα μου και να πω κάνε μου μερικά ψηλά και μου πει δεν μπορώ να σου κάνω ψηλά, δεν σου δίνω και δεν κόβουν αποδείξεις. Δηλαδή πας εσύ, δίνεις 5-10 ευρώ και βλέπετε τι γίνεται και ουσιαστικά δεν ξέρω πόσα από αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανώνται δηλώνονται. Και εδώ υπάρχει μια αδικία, έτσι. Και είχα ακούσει ότι θα μπουν κάμερες, ότι θα. Έχει περάσει βέβαια ένα διάστημα από τότε που τα λέμε γύρω στα 1,5 χρόνο και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Τώρα και στα πλυντήρια αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα και τα πλυντήρια αυτοκίνητα να έχουν το ψηφιακό πελατολόγιο, δηλαδή εισερχομένων, εξερχομένων αυτοκινήτων.
0: Ναι, δεν έχω δει να γράψει κανένα σε μένα πάντως. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, θα πρέπει όμως πλέον να καταχωρείται ο αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου κατά την είσοδο και κατά την έξοδο που θα εκδίδεται το ανάλογο παραστατικό ορολογικό αξίας, θα πρέπει να διαγράφεται από το μητρό το οποίο και έχει γραφτεί. Να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω τώρα που λέγαμε στη συζήτηση αυτή που μου λέγατε με τις εκδηλώσεις, ότι εφέτος, αυτό που είναι, όχι εφέτος, κάθε χρόνο έχουμε τα πανηγύρια τα καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, πάμε στα χωριά μας ή σωστά, εδώ στην Αθήνα τα σχολεία που βλέπουμε σε λόφους, από εδώ από εκεί, πολιτιστικούς συλλόγους. Όλα αυτά κάνουν έχουν δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για 2 εκδηλώσεις το χρόνο. Δηλαδή τα σωματεία και οι σύλλογοι πολιτιστικοί μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις με απαλλαγή ΦΠΑ έως 2 εκδηλώσεις το χρόνο. Συνήθως γίνονται το καλοκαίρι. Αυτά όμως θα πρέπει για να γίνει και να πάρουν την απαλλαγή, θα πρέπει να υπάρχει η αναγγελία, η ψηφιακή αναγγελία της εκδήλωσης με τα σχετικά συμφωνητικά την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα ζητάει την απαλλαγή ΦΠΑ και θα λέει πού θα γίνει η εκδήλωση και ότι είναι η μία από τις 2 ή η δεύτερη δυνατότητα που έχει για να κάνει την εκδήλωσή της με απαλλαγή ΦΠΑ. Αλλά όταν η εφορία, η ΑΔΕ θα πάει εκεί να κάνει τον έλεγχο, θα πρέπει να έχει μια σειρά από φορολογικά στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να δείξει τις εφοριακούς. Και φέτος, να ξέρετε, θα γίνει έτσι ένα σαφάρι σε όλα αυτά τα πανηγύρια. Γι' αυτό καλό είναι να αυτά να τα έχουν. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν ένα έγγραφο για την νόμιμη χρήση του χώρου από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου για το δημόσιο χώρο. Δηλαδή, αν έχουν δωρεάν παραχωρητήριο ή μισθωτήριο από ιδιώτη, θα πρέπει να έχουν την άδεια διοργάνωση λειτουργία, δηλαδή σχετική άδεια, όπως είπαμε, και για τη χρήση της μουσικής μέχρι την ώρα που πρέπει να έχουμε, για να μην έρθει η αστυνομία και πάρει τον πρόεδρο και του συλλόγου ή του σωματείου και τον πάει αυτόφορο. Και θα πρέπει, αν δεν πάρει την απαλλαγή ΦΠΑ, θα πρέπει να αγοράσει ταμιακή μηχανή και να εκδίδει τις αποδείξεις μέσω φορολογικού μηχανισμού ή ταμιακής μηχανής. Και θα πρέπει φυσικά, έτσι εννοείται, να έχει το ενεργό αφημί και το έγγραφο της απαλλαγής ΦΠΑ, όπως είπαμε πριν. Εδώ τι έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις? Έχουμε δει ότι οι σερβιτόροι, οι ψήστες εκεί, αν είναι αμοιβόμενο προσωπικό, ναι, θα πρέπει να γίνει αναγγελία στο εργάνι της πρόληψης.
0: Κανονικότατα.
1: Πολλές φορές εδώ τι έχουμε παρατηρήσει, έτσι, γιατί και εγώ σας φοριακό το έχω κάνει πιο παλιά, όχι τώρα, και έχω κάνει και ελέγχους. Συνήθως βάζουν μια μπλούζα του συλλόγου,
0: ναι,
1: σε έναν σερβιτόρο, σε έναν ψήστη, για να φαίνεται ότι είναι θελοντής και όχι ότι είναι εργαζόμενος.
0: Αυτά τα κολπάκια, τα γνωστά τα ελληνικά.
1: Κύριε Καούκη, να το αποδείξει με κατάσταση θελοντών που θα πρέπει να έχει πριν έτσι οριστεί.
0: Ευχαριστώ, κύριε Καούκη. Θα το γλεντήσουμε πάντως και σε πανηγύρια θα πάμε και παντού θα πάμε. Και σε γάμους θα πάμε και σε βαφτίσεις, ό,τι και να γίνει. Δεν θα μας σταματήσει καμία φορεία. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Διάλειμμα και πανερχόμαστε. Σε λίγο θα έχουμε το Θέμη Μπάκα εδώ. Και έχω πάρει πολλά μηνύματα.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
11: Χαμογελώ μέσα τους.
12: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο

0: Άρτο Κλάς λέγεται το τραγούδι, έρχεται από τη δεκαετία του 70, παρακαλώ. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλομήνα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο πρώτο καλοκαιρινό πρωινό του 2026. Πρεμιέρα καλοκαιριού, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πολλά τα μηνύματα, σε λίγο θα έχω δίπλα μου το Θέμη Μπάκα για να μιλήσουμε, τον γκούρου των ακίνητων, ξέρετε, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα, αλλά και όχι μόνο. Έχουμε να πούμε μπόλικα πράγματα και πολύ σημαντικά, έχω την εντύπωση. Χρόνια πολλά, πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση, λέει, για το μετάλλιο στους αγώνες, με αγάπη ο Κώστας, στη Βουλιαγμένη Αγώνες Κολύμβησης. Ο Γιώργος, εγώ ακούω, λέει, τον άνθρωπο τηλέμαχο, σε πληροφορώ ότι αν... Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να σε καλά, ρε Γιώργο, να σε καλά. Κωνσταντίνος, ο Φαραντούρης είναι ο μεγαλύτερος γυρολόγος της πολιτικής. Απάντηση στην ερώτησή σου. Ο Νικολάς. Κοίταξε, ίσως το έχει το όνομα. Εγώ τον πίστη ήξερα. Ο οποίος, όχι, εγώ το συμπαθώ, έτσι, και τους δύο πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα στον Κώστα το Μανδενίδη. Έχει στείλει ένα σεντόνι, δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα, αυτό που έστειλες. Καλημέρα στη Μαριάννα, καλή φώτιση, μου λέει. Θα μας φωτίζει ο Θεός, αγάπη. Καλημέρα στο Νοβελίξ. Καλημέρα Τασούλη, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι εσύ στη δουλειά, στην εργασία, και τέλος πάντων είσαι σε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με δουλειά, με καθημερινότητα, δεν έχεις βγει από την καθημερινότητα και να πρέπει να μιλήσεις για αυτούς οι οποίοι έχουν εκδράμει και βρίσκονται στον 7ο ουρανό της απόλαυσης, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Αστειεύομαι βέβαια, μια χαρά είναι. Να υποδεχτούμε τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, γνωστό σε όλους, καλό φίλο πάνω απ' όλα και όχι μόνο συνεργάτη, γιατί το πιο σημαντικό είναι οι φιλίες. Και αυτές οι φιλίες πάνω στον παράδεισο, αδερφέ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά,
1: με φώτιση, με φώτιση αυτό. Στο δρόμο μας, στις σκέψεις μας και θα πω εγώ και στα συναισθήματά μας.
0: Έτσι. Φωτισμένους δρόμους να έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να εναρμονιζόμαστε με αυτό που λέμε παγκόσμιο ρυθμό, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Αυτό είναι απίστευτο που λες τέτοια σήμερα. Χάρη τον έχει πιάσει.
0: Λοιπόν, Θέμη μου, καταρχάς να πάμε τα ευχάριστα, γιατί μετά θα πάμε και στα πιο δύσκολα που έχουμε να κάνουμε τη στέη και την κατοικία και το πόσο δύσκολο είναι ο Έλληνας πλέον να μπορέσει να βρει, να κατοικήσει και σε λογικές τιμές ή να φτιάξει σπίτι για τα καινούργια ζευγάρια. Και όχι μόνο δηλαδή, για όλους τους στέγη. Ναι. Πώς πήγε τώρα η έξοδος του τριμέρου για το Άγιο Πνεύμα?
1: Λοιπόν,
0: αναφέρουμε
1: το εξής. Ουσιαστικά το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά και η έναρξη, η επίσημη έναρξη πλέον της καλοκαιρινής σεζόν. Ναι. Αναφέρουμε το Αγίου Πνεύματος ήταν και λίγο νωρίτερα λόγω του Πάσχα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια την διαχρονική στιγμή σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Πλέον βλέπουμε ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού και λόγω των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν, πλέον κερδίζουν έδαφος συνεχώς οι υπηρετικοί προορισμοί.
0: Υπηρετικοί.
1: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το κόστος μεταφοράς, δηλαδή ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια, είναι σημαντικός παράγοντας. Κάποιος για να επιλέξει μια περιοχή, έναν προορισμό. Είδαμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα, ιδιαίτερα από την περιοχή της Πελοποννήσου, δηλαδή Καλαμάτα, Μονεβασιά, Νομός Ηλίας, Κορινθία, Χαΐα, Αργολίδα, τον Ναύπλιο, έφεξε περίπου 98%. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφει σε περιοχή στα παράλια της Υπήρου, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα.
0: Πιο μακρύ είναι η προορισμή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν τα Ιωάννινα για μένα. Δηλαδή, είδαμε στα Ιωάννινα ότι είχαμε ποσοστό προκρατήσεων 91%. 91% σε έναν ορεινό προορισμό, χειμερινό προορισμό, ξέρει, για αυτή την περίοδο είναι λίγο παράξενο. Όταν ήρθαμε στην επικοινωνία να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, η απάντηση ήταν ότι πλέον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί ταξιδιώτες τα Ιωάννινα ως κέντρο.
0: Και από και κάνουν βόλτες, τι δρομούλες.
1: Κάνουν βόλτες. Πλέον έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ την περιοχή ο δρόμος. Και η Γναντία οδό για Θεσσαλονίκη και Βολαδίτες γενικότερα, αλλά και η Ιωνία οδός για το Λοκανάνης και Πελοποννήσιος. Επομένως, με ασφάλεια κάποιος και ξεκούραστος, είναι σημαντικό αυτό, φτάνει σε 2-2,5 ώρες σε ένα πολύ ωραίο προορισμό. Και μην ξεχνάμε τα Ιωάννινα δίπλα είναι τα Σίβωτα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί. Από την άλλη πλευρά όμως, όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, εγώ θα σου πω ότι δυσκολευτήκαμε λίγο. Γιατί δυσκολευτήκαμε? Γιατί είδαμε ότι αν και ξεκινάει το πρώτο τριήμερο ουσιαστικά της καλοκαιρινής σεζόν, είδαμε να υπάρχει μια παγωμάρα, ένα πάγωμα όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς και ιδιαίτερα τα κοσμοπολίτικα νησιά. Ναι. Και επιπλέον είδαμε να υπάρχει και μία μείωση όσον αφορά τη δυναμική του βραχυχρόνου μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες θα ανοίξουν τα κινητά τους ουσιαστικά από τη Δευτέρα, δηλαδή από σήμερα και μετά, για να αποδεχτούν τη νέα σεζόν την καλοκαιρινή.
2: Μάλιστα.
1: Είδαμε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν ανοίξει 29 του μήνα, 28 του μήνα για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και είδαμε ταυτόχρονα ότι στη νησιωτική Ελλάδα, και δεν εννοώ γενικά, ιδιαίτερα στην Μύκονο, εγώ το είδα αυτό, πως θα προκρατήσουν το 52-53%. Ας θυμηθεί κάποιος όταν συζητάγαμε για Μύκονο Αγίου Πνεύμα, Αγίου Πνεύμα μάλλον τρίμιο, τι λέγαμε εμείς, Μύκονο.
2: Ναι, ναι.
1: Ήταν η πρώτη ατάκα που άκουγες παντού, τουλάχιστον στην Αθήνα, ότι Αγίου Πνεύματος, Μύκονος. 53% πως θα προκρατήσουν σε χαμηλές πτήσεις δηλαδή. Και κατά δεύτερον, ήταν πάρα πολλές οικονομικές επιλογές. Δηλαδή στη Μύκονο μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι κάποιος μπορούσε να πάει να διαμένει για 3 διανυκτερεύσεις.

0: Φέτον ότι πρέπει να βάλει το χέρι πολύ πολύ βαθιά στην τσέπη, ναι, και για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι.
1: Τι δεν γίνεται αυτό όμως τώρα, λόγω των εισιτηρίων των
0: τέτοιων,
1: δεν θα το έλεγα.
0: Όχι, δεν είναι αυτός ο προορισμός. Όχι. Ο λόγος είναι κατά κύριο λόγο τηλεμαχία το γεγονός ότι η Μύκονος πληρώνει ουσιαστικά τα προηγούμενα δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Θυμόμαστε πολύ καλά πάρα πολλοί τουρίστες που έγραφαν cancel στη Μύκονο λόγω της ακρίβειας. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι μόνο το διαμονή πια. Είναι το θέμα και φαγητό. Όταν αυτή τη στιγμή υπήρχαν περιπτώσεις με 200 ευρώ με το χταπόδι, αυτό έκανε το γύρο του κόσμου.
1: Επίσης είναι και το άλλο. Δηλαδή, άμα θες να πας στην παραλία, κάνεις το μπάνιο σου.
0: Ξαπλώστρα.
1: Και ακούς τώρα τις ξαπλώστρες, ας πούμε, μια ζευγάρι ξαπλώστρας, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση. Και μετά από προκράτηση 35-40 ευρώ, τελευταία σειρά, γιατί παίζει ρόλο και τι, σε ποια σειρά είσαι.
0: Είναι πάντα.
1: Τότε κάπου λες, ωραία, θα πάω διακοπές στη Μύκονο, θα κάτσω 10 μέρες. Μια εβδομάδα λέμε τώρα, να κάτσω μια εβδομάδα. Θέλω μόνο 220 ευρώ στις ξαπλώστρες. Πόσα θέλω για φαγητό, πόσα θέλω για διαμονή, πόσα θέλω για εστίρια. Ένας προορισμός που δεν είναι για όλους.
0: Εγώ θεωρώ πάλι ότι πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή επαγγελματίες του κλάδου έχουν μπει στη διαδικασία οι άνθρωποι πραγματικά να καταφέρουν να επιστρέψουν πάλι πίσω ο κόσμος. Δηλαδή ξανά η Μύκονος και πάλι να επανέλθει στις παλιές καλές εποχές χωρίς αυτά τα ακραία φαινόμενα που δημιούργησαν προβλήματα.
1: Ναι.
0: Πλέον αυτό που βλέπουμε είναι το εξής κιόλας. Ότι σε κοσμοπολίτικα νησιά, Σαντορίνη, Μύκονος, όλα αυτά τα νησιά του Αιγαίου, τα όμορφα, τα κοσμοπολιτικά, πολλοί κόσμος ήταν κυρίως στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν φορτωμένοι, αν επιτρέπω τον όρο, ήταν από τη Μέση Ανατολή. Αυτοί φέτος ακόμα δεν έχουν έρθει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν, δεν σημαίνει ότι δεν θα επιλέξουν τη χώρα μας, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή δεδομένη, που το Αγίου Πνεύματος ήταν και ένα crash test, το πρώτο crash test που λέμε πολλές φορές, δεν ήταν τόσο πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Έφυγε κόσμος, δηλαδή είχε 30.000 κόσμο που έφυγε από τον Πειραιά και πήγε στα νησιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή έγινε αυτά, όλα τα κοντινά νησιά πραγματικά γέμισαν. Είδαμε 100.000 αυτοκίνητα να φεύγουν από την Αθήνα, δηλαδή περίπου 200-250.000 κόσμο. Από την άλλη πλευρά, να ξέρει ο κόσμος, ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Όταν συζητάμε και λέμε αυτό ο προορισμός γέμισε στο 80%, στο 90%, στο 70%, να ξέρει ο κόσμος, ιδιαίτερα στις βραχυπρόθεσμες πιστώσεις και κυρίως σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και στην Ηπειρωτική Ελλάδα γενικότερα, δεν είναι προορισμοί οι οποίοι έχουν χιλιάδες ακίνητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο προορισμός είχε 5.000 σπίτια και γεμίσανε. Μην κάνουμε αυτό λάθος.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για περιορισμένη δυναμική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να φεύγει από την Αθήνα και να γεμίζουν τα διόδια και σε Φίδνες και στην Ελευσίνα. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα φεύγουν 200.000 κόσμος, δεν είναι κάτι.
1: 200.000
0: είμαστε 5 εκατομμύρια, δηλαδή είναι λιγότερο από το 1%.
1: Ναι. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, καταρχάς να πούμε και ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικό, έτσι. Αυτή τη στιγμή σήμερα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι μια αργία μεν. Ακριβώς. Είναι μια αργία μεν, αλλά δεν είναι για όλους. Έτσι, το Αγίου Πνεύματος είναι για το δημόσιο.
0: Είναι παιδάκια τα οποία θα δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, επομένως οικογένειες πολλές
1: έχουν παραμείνει.
0: Δεν έχουν φύγει ακριβώς.
1: Παίζει ρόλο. Βέβαια, όπως και να έχει το πράγμα, αυτό που λέει ο Θέμης είναι σωστό. Δηλαδή στις εξόδους πλέον μπορεί να βλέπουμε να γεμίζουν τα διόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αδειάζει η πόλη. Δεν αδειάζει ποτέ η πόλη. Είμαστε πάρα πολύ πλέον. Να κάνουμε το διάλειμμα, το πρώτο διάλειμμα, Θέμη μου.
0: Ωραία.
1: Και να ξεκινήσουμε σε λίγο να μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, τη δύσκολη στον τομέα των ακινήτων. Να μιλήσουμε για το πρόγραμμα 2, Σπίτι μου 2. Να μπούμε σε αυτό που λέμε.
0: Την κοινωνική αντιπαροχή που ακούσαμε.
1: Κοινωνική αντιπαροχή, όλα αυτά τα δύσκολα. Πάντα εδώ με τον Θέμη Μπάκα, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του κτηματιμοσυστικού δικτύου Real Estate. Για ερωτήσεις, radio@parapolitica.gr και 2.11.10.88.80, Διονυσία Μητσιά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
6: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή.

0: Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 20 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην πρωινή μας πτήση. Θα είμαστε παρέα για περίπου 40 λεπτά. Ναι, εδώ θα είμαστε. Πάντα στη συντροφιά μας ο Θέμης Μπάκας και συζητάμε για ποιο θέμα. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, για τα ακίνητα. Θα φύγουμε από το καλοκαιρινό πεδίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και όσα, τέλος πάντων, όσοι κατάφεραν να φύγετε τώρα την ημέρα του, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, για να περάσουμε στα πολύ ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με την κατοικία, την ανέβρεσή της, είτε αφορά ενοικίαση, είτε αφορά και αγορά ακόμα. Να πούμε καταρχάς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε φτάσει σε μια ηλικία 50+, 55 ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να, και δεν έχουμε τη δυνατότητα δανεισμού, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κατοικία κάποιος. Έτσι δεν είναι, Θέμη?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να φέρω το εξής, αν μου επιτρέψεις όμως. Επειδή χθες ήταν 31 του Μάη και έληξε ουσιαστικά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Να ακούσουμε τον κόσμο τι συμβαίνει. Λοιπόν, πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Μια μικρή αναδρομή εντάχει. Αναβαρχίδα τη στεγαστική πολιτική τη χώρα. Έτσι παρουσιάστηκε. Μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1. Φεβρουάριο του 2025 ξεκινάει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Στις πρώτες 20 με 30 ημέρες έναρξης του προγράμματος είχαμε περίπου 120 με 130.000 αιτήσεις επιπλεξιμότητας. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δάνειο.
0: Μιλάμε για 130.000 οικογένειες τότε.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Με στόχο τους 20.000 δικαιούχους. Τι έλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ότι θα μπορέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακά και περιουσιακά να μπορέσει να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Ερχόμαστε τον Νοέμβριο του 2025 και βλέπουμε ότι η απορριφωτικότητα του προγράμματος, το οποίο θα έλεγε το Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά, ήταν μόλις 65%. Καταναλωτή κομισιόν. Είναι δυνατόν, σου λέει.
0: Να έχει 120.000 αιτήσει και 65%.
1: Απορριφωτικότητα ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα. Κάτι γίνεται. Και σου λέω κάτι. Πρόκειται πραγματικά πάρα πολύ καλά, διότι εγώ παρατάσεις δεν δίνω, λέει η Κομισιόν, πρώτον. Και δεύτερον, θα σου βάλω και πέναλτι. Και θα χάσεις και χρήματα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή η Κομισιόν όμως ταυτόχρονα, ένα μήνα πριν, είχε βγάλει και μια έκθεση και λέει: οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, λέω εγώ, και οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα ενίκια, παρένθεση, λέω εγώ πάλι, επιστροφή ενικίου, αντί το θέμα το στεγαστικό να λύνεται, να μειώνεται, οξύνεται, λέει η Κομισιόν. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση και λέει το εξής. Λοιπόν, παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Έως 31 Μαΐου θα μπορείτε να κάνετε αιτήσεις επιλεξιμότητας. Έως 31 Αυγούστου 2026 θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει όλο το θέμα το στεγαστικό, των δανείων κλπ. Και ταυτόχρονα, για να μπορούν να μπουν και νέοι δικαιούχοι μέσα, αυξάνω τα κριτήρια συντοματικά. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε 20.000 ευρώ άγαμος, 25.000 ευρώ. Εκεί που λέγαμε οικογένεια 30.000 ευρώ, 35.000 ευρώ. Σημαντικό είναι αυτό. Κάποια στιγμή, εφόσον το πρόγραμμα αρχίζει και ξανατρέχει πάλι, δηλαδή ανοίγουμε την δυνατότητα των δικαιούχων να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα με τα κριτήρια τα συντοματικά, τον Απρίλιο μήνα περίπου μαθαίνουμε ότι 2 Ιουνίου το πρόγραμμα λύγει. Και λέει ο κόσμος, παιδιά, όπα λέει, είχατε πει, λέει, 31 Μαΐου επιλεξιμότητας, 31 Αυγούστου 2026 να έχουν πάρει το δάνειό μου και να έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Επομένως, λέει η κυβέρνηση ότι λύγει, γιατί λέει κινδυνεύουμε από την Κομισιόν να χάσουμε λεφτά, να έχουμε ποινές και να έχουμε και 680 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Πρόστιμο. Λοιπόν, επομένως, εκείνη τη στιγμή ο κόσμος τι λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό που λέει δεν γίνεται, διότι εγώ έχω δώσει προκαταβολή σε σπίτι 10-15.000 ευρώ. Έχω πάρει τα χαρτιά, έχω πάει στην τράπεζα, αλλά έχω προβλήματα νομικά, πολεοδομικά, γραφειοκρατικά. Δεν έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ναι. Δεν είναι δυνατόν εγώ που πιστεύω ένα πρόγραμμα στεγαστικό τη χώρα, δημόσιο πρόγραμμα, να μπαίνω σε διαδικασία ενδεχομένως να χάνω και λεφτά.
0: Αν αδειάζεται έτσι.
1: Ακριβώς. Επομένως, η κυβέρνηση πιέστηκε και καλά έκανε, θα πω εγώ, και έκανε ουσιαστικά μία γέφυρα μέχρι 31 Αυγούστου 2026. Δηλαδή, ουσιαστικά η παράταση που λέγαμε πραγματικά να ισχύει. Αλλά εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Η παράταση που δόθηκε δεν δόθηκε από ταμείο ανάκαμψης. Η παράταση δόθηκε με εθνικούς πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έτσι ώστε πραγματικά να μην χαθούν τα χρήματα και η δυνατότητα του κόσμου. Εδώ κινούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο βασικό ερώτημα. Η απορριφωτικότητα του προγράμματος είναι στο 87%. Άκου τώρα. Γιατί είναι στο 87%, ήταν στο 65% και πήγαμε στο 87%, διότι αυξήσαμε τα κριτήρια συντοματικά. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που είχε 130.000 αιτήσεις πρώτον και δεύτερον, όταν έχει βαθιά στεγαστική κρίση, να σου μένουν αδιάθετα, αναξιοποίητα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θεέ μου, εξήγησε μου, σε παρακαλώ. Στην πρώτη φάση, με το που εξεράγει το σπίτι μου δύο, είχαμε 120.000 αιτήσεις. Ναι, έτσι, ναι, πάει, ναι, αυτό. Δεύτερη φάση, διευρύνονται τα κριτήρια. Πόσες ακόμη αιτήσεις γίνονται?
1: Από τις 65% φτάσαμε στο 87%. Είχαμε περίπου 22% αύξηση της απορροφητικότητας.
0: Δεν ξέρουμε πόσες αιτήσεις ακριβώς, αλλά ξέρουμε ότι αυξήθηκε η απορροφητικότητα. Άρα μπήκανε πολύ μέσα.
1: 14.500 συνολικά.
0: Γιατί δεν έπαιρνε από τους 130, ποιοι ήταν οι 120.000, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που εκπαραθυρώνονταν από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2?
1: Λοιπόν, αρχικά, μην ξεχνάμε και το εξής. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ποιον αφορούσε? Αφορούσε τον συμπολίτη μας, ο οποίος μπορούσε να πάρει στεγαστικό δάνειο έτσι και αλλιώς, δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές τραπεζικού
0: δανεισμού
1: και είχε δικά του κλειδιά στην άκρη.
0: Ξέρετε πώς είναι αυτοί? Πολύ λίγοι.
1: Ακριβώς. Όπως το λέω, τι λέμε. Κατά δεύτερον, όταν πήγε ο κόσμος στη διαδικασία να βρει ένα σπίτι σύμφωνα με τις συγκεκριμένα κριτήρια του προγράμματος, τι έβλεπε? Παλιά σπίτια του 70 και του 80. Και σου λέγε, ρε παιδιά, να πάω εγώ τον αγώνα σπίτι.
0: Το 80, να το πληρώσω 30 σε 30 χρόνια.
1: Ακριβώς 30 χρόνια και να το πληρώσω και πανάκριβο. Γιατί το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως είχε αναφέρει η αγορά από την έναρξή του, από την εξαγγελία του, εκλογές, ευρωεκλογές 2024, έγινε εξαγγελία, είχε αναφέρει η αγορά, όπως και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1, ότι αυτού του είδους τα προγράμματα τι κάνουν? Μπαίνουν σε δικασία και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά και καταγράφουν με αυξήσεις ακόμα και σε ψήφιο ποσοστό εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Επομένως, ο κόσμος τι βλήκε? Είδε παλιά σπίτια να αυξάνονται ραγδαία τιμές και να σου λέει, τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Δεν με βολεύει τελικά αυτό το επιτόκιο που κερδίζω. Το χάνω το κέρδος από την αύξηση των τιμών. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πρώτον, γιατί η χώρα μας δεν έφτασε το 100% όταν είναι πρωταθλήτρια στο στέγαστο σύνολο των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Γιατί
1: δεν το σχεδιάσαμε σωστά, θα πω εγώ. Κατά δεύτερον, δεν ακούσαμε την αγορά που έλεγε ότι διευρύνεται το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ως προς το εξής στόχο. Αντί να αφορά μόνο την αγορά κατοικίας, αυτό το λέγαμε από την πρώτη μέρα, δώστε τη δυνατότητα να μπορέσει ο άλλος να χτίσει στο ιδιόκτικο πρωτογονέων του. Να αποπερατώσει ένα μητελές ακίνητο της οικογένειας που ξεκίνησε να γονίζει το παιδί. Πόσα σπίτια υπάρχουν? Ή αλλιώς το δικαίωμα υψούν. Πόσα σπίτια υπάρχουν σαν
0: τραπεζικά προάστια? Μα στέγαση είναι και αυτό, βρε παιδιά. Θα βρει ο άνθρωπος. Και το καλό ποιο θα ήταν? Δεν θα ήταν μόνο αυτό. Θα ήταν και το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος που θα πήγαινε να φτιάξει σπίτι θα έχει και ένα σπίτι καινούριο για 30-40 χρόνια. Τώρα πάμε το 80. Είναι ήδη 46 ετών σπίτι.
1: Συν
0: 30 χρόνια της αποπληρωμής. 76 χρόνια σπίτι. Παιδιά, μιλάμε τώρα δηλαδή με 75 χρόνια σπίτι. Οικοδομή. Ξέρουμε πολύ καλά τι προβλήματα έχει και τι ζητήματα.
1: Ακριβώς. Και το βασικό στοιχείο τη λέμε έχει υποσχεθεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είναι ότι θα υπήρχε αύξηση του αποθέματος, του οικιστικού αποθέματος. Δηλαδή θα βλέπουμε καινούργια σπίτια στην αγορά
0: και να μην θα λειτουργούσε την αγορά. Θα λειτουργούσε και οικοδομή. Θα υπήρχε δυνατότητα, θα δούλευαν τόσα επαγγέλματα.
1: Το ευχάριστο γεγονός είναι, εγώ θα το ρίξω το εξής, ότι η κυβέρνηση έδωσε αυτή την παράταση στη γέφυρα.
0: Φτυχώς.
1: Αλλά με κόστος, με εθνικούς πόρους. Δηλαδή, τι σου λέει, δεν το κάναμε και πολύ σωστά. Χάσαμε κάποια λεφτά που δεν αξιοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά βάζω και από την τσέπη μας λεφτά τώρα για να καλύψουμε τη ζημιά. Σημαντικό είναι που το κάνουμε για τους ανθρώπους. Δεν φταίνει τίποτα οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά όμως, για τα επόμενα προγράμματα, ας το σχεδιάζουμε λίγο καλύτερα και ας ακούμε και λίγο την αγορά, το τι λέει, η οποία είναι η καθημερινότητα της ζωής τους μερικών ανθρώπων.
0: Αυτό
1: το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, επομένως, έληξε χθες το βράδυ, 31 του μήνα, η δυνατότητα επιλεξιμότητας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε δικασία των τραπεζικών ιδρυμάτων πλέον, να δώσουν χαρτιά, να τρέξουν τη διαδικασία και 31 Αυγούστου να έχουν αποκτήσει το δικό του σπίτι.
0: Καλή δύναμη στην περιπέτεια που θα έχετε.
1: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι σε αυτό.
0: Κοιτάξτε να δεις τώρα, υπάρχει μεγάλο θέμα. Τώρα εδώ δέχομαι μήνυμα, ας πούμε, που μου λένε ότι δεν ξέρω, έχω, μου λέει, 5 γνωστούς που καταθέσανε αίτηση για να πάρουν στεγαστικό δάνειο και από τους 5, οι 2 μόνο μπόρεσαν να πάρουν επειδή δεν ήταν το θέμα των εισοδηματικών κριτηρίων. Τα εισοδήματα τα είχαν, ήταν όμως παλαιότερα.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208.
4: λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέει ρε φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 4 ή 3 εσωτικά μισθοδοσία. Και εφόσον άνθρωπο από τα 2.500 που είχε εσωτικά θεωρούσε δεδομένων θα εισπράξει, τελικά παίρνει 1.100. Και του λέει τράπεζα, εσύ φταίς που δεν πληρώνεις. Του λέει, μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Του λέει, εγώ σπίτι μου ήμουνα και εσείς μου κόψατε τη σύνταξη. Δεν το έκανα εγώ. Δεν ήμουν αυτός που πήγα και έπαιξα ρουλέτα ή έπαιξα σαζάρ για τα λεφτά. Όπως έκαναν διάφοροι τα λεφτά των ταμείων. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Επομένως, εδώ είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή το συζητήσουμε πολύ, πολύ ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί πληγωμένος να είναι μόνο ο πολίτης από μια οικονομική κρίση. Και να του λέμε, επειδή κάποτε έχεις μια κάρτα αφήσει στην άκρη, είχες χάσει 2 δόσεις ή αλλιώς καθυστερούσες, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βασικό θέμα το οποίο κανείς δεν το αναδεικνύει. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων έληξε. Δεν έχει λήξει. Καθώς, μεταφέρθηκε. Μετατοπίστηκε από το τραπεζικό σύστημα στα funds. Και το επόμενο βασικό θέμα των κόκκινων δανείων, τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν το ακούμε τόσο πολύ έντονα, είναι τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 154 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει τι συζητάμε. 154 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ.
8: Θέμη μου, επειδή κάνεις γέφυρα τώρα με αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Καούκη, τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, τον Μπάμπη τον Καούκη, με την εφορία και όλα αυτά τα ζητήματα την ΑΔΕ. Λοιπόν, και λέγαμε το εξής. Ωραία, 72 δόσεις, οκ. Okay. 72 δόσεις, αλλά χρέη που είναι λίγες, αλλά χρέη μέχρι 31 12 του 23.
1: Ναι. Δηλαδή, τα επόμενα χρέη σου είναι μισέ τα, πλήρωσέ τα.
8: Πλήρωσέ τα, πώς θα τα πληρώσεις, άμα έχεις και παλιά, έχεις και καινούρια, τι θα κάνεις.
1: Ο Μπάμπης, δηλαδή, δεν ξέρω αν το είπε ο Μπάμπης ο Καούκης, αλλά μας ακούει αυτή τη στιγμή, είναι, πραγματικά είναι καταπληκτικός αυτό που κάνει ο Μπάμπης, ο Καούκης. Δύο βασικά ερωτήματα, τα οποία, παιδιά, εμένα μου φαίνονται εκτός λογικής. Το ελληνικό δημόσιο σε τοκίζει στα λεξιπρόθεσμα 8,36 το χρόνο, και αν μπει σε διαδικασία της ρύθμισης 5%. Και λες, παιδιά, όπα ρε παιδιά, όπα ρε παιδιά, φωνάζουμε τα τραπεζικά ιδρύματα, λέμε και τα φανς. Εσύ πως το δημόσιο τελικά ποιος είσαι? Είσαι φανς, είσαι τράπεζα και είσαι κερδοσκοπικός οργανισμός,
8: μεταξύ,
1: ή είσαι κοινωνικό προφίλ?
8: Αν τώρα ρυθμίσεις, δεν υπάρχει καμία μείωση προς αυξήσεων, έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή,
1: όχι,
8: δεν προβλέπετε.
1: Όχι, ακριβώς. Εδώ το βασικό θέμα. Δηλαδή, είχες μία οφειλή 15-23.000 ευρώ. Σε τοκίζει το κάθε χρόνο 8,36%. Και σου λέει, μετά από αυτά τα χρόνια που η αγορά φωνάζει και σου λέει, κάνε κάτι, δεν πάει άλλο. Λες εσύ, 72 δόσεις με όρους. Που η όρη είναι αυτή που είπε ο τηλέμαχος, ότι να έχεις ρυθμίσει τα προηγούμενα 2 χρόνια. Μα δεν έχουν να πληρώσει, πώς θα το ρυθμίσω?
8: Πώς θα τα ρυθμίσεις?
1: Και σου λέει, θα σου βάλω να ρυθμίσεις τα χρέη σου που σε έχω τοκίσει με 8,36 το χρόνο, με τόκο τώρα καινούργιο στο πανοτόκι, 5,8%.
8: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μάλλον δηλαδή, ζεις σε άλλο πλανήτη.
8: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα, θα πρέπει να το ξαναδούν. Έτσι, και ξέρεις τι γίνεται, Θέμη. Εγώ θεωρώ ότι έχουν βίκο αότα και έχουν και ευαισθησία οι αρμόδιοι να δουν ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Ναι. Πρέπει να μπουν και τα καινούργια χρέη μέχρι το 25, όσο το δυνατόν περισσότεροι να μπουν στη ρύθμιση. Όχι να κάνουμε μια ρύθμιση για τα μάτια του κόσμου. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια ρύθμιση για να μπορεί να μπει ο κόσμος, παιδιά.
1: Να κόψουμε και κάτι από τους στόχους,
8: παιδιά. Και νησάφι με τις δεσμεύσεις των ανθρώπων, των μισθωτών, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο ακούω έναν συνταξιούχο ο οποίος λέει: πήρε, ξέρω, του στείλε ο γιος του λεφτά. Ακούς, του στείλε ο γιος του 150 ευρώ. Και επειδή αυτά τα χρήματα δεν ήταν σύνταξη, τα 150 ευρώ δεσμεύτηκαν γιατί είχε χρώσταγε, ξέρω εγώ, επειδή είχε νοσηλευτεί κάποια στιγμή και δεν είχε. Πρόσεξε. Χρώσταγε επειδή δεν είχε δυνατότητα νοσηλείας, μέσω του ασφαλιστικού ταμείου. Έκανε μια εγχείρηση. Δεν ήταν ασφαλισμένος γιατί ήταν άνεργος. Του χρέωσε το νοσοκομείο τα έξοδα, πήγανε στο δημόσιο ταμείο και η εφορία τι κάνει, διασμεύει τα 200 ευρώ που του στείλε για να περάσει ο μπάρμπας, ο γέρος, ας πούμε, τις ημέρες εκείνες. Του τα δέσμευε αυτά τα λεφτά.
1: Το άλλο που συμβαίνει, και αν με επιτρέψεις να το αναφέρω, είναι το εξής. Βλέπεις πολλές φορές η εφορία ή ο ΕΦΚΑ οτιδήποτε να μπαίνουν να δεσμεύουν λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεσμεύουν τον λογαριασμό. Και σου λέει, έλα πλήρωσέ μου, κλείσε εσύ τώρα. Πώς σε πληρώσω, μου δεσμεύεις τον λογαριασμό. Δηλαδή, πώς θα δουλέψω, πού θα βρω λεφτά για να σε πληρώσω. Και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει, ο λογαριασμός είναι δεσμευμένος, έλα πλήρωσέ μου την πρώτη δόση, κάνει και ρύθμιση. Και τη λες και πάλι. Πώς να δουλέψω για να μπορέσω να μαζέψω λεφτά, να στα δώσω, εφόσον ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος, είναι δεσμευμένος. Και λέμε μετά για τα μαύρα στην αγορά. Και σου λέει ο άνθρωπος, πες μου πώς να δουλέψω. Και δεν υπήρχε απάντηση. Το λοιπόν δημόσιο
8: κάτσε, έχει ακόμα πιο ωραίο. Έχει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, Παντελής λέει, πρόσεξε. Έχω κάνει ρύθμιση 120 δόσεων και πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου και δεν έχω θέμα. Έχω επίσης, είχα μία κλίση, λέει, την οποία μου είχαν κατακρατήσει το ποσό, το είχαν δεσμεύσει, πήγα την πλήρωσα και στην τράπεζα, λέει, κανονικά δεν είχα θέμα. Όμως, κάποια στιγμή, λέει, ξεπαγώνω ένα λογαριασμό που είχα σε μία τράπεζα για να τον κινήσω, γιατί χρειαζόταν να μεταφέρω τη μισθοδοσία μου εκεί, αφού η επιχείρηση πλήρωνε σε αυτή τη συγκεκριμένη τράπεζα. Λέει, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Μου δέσμευσαν τον λογαριασμό και μου κατακράτησαν τα χρήματα επειδή. Άκουσον, δεν είχαν ενημερωθεί στην τράπεζα, δηλαδή η εφορία ενημέρωσε για τη δέσμευση, δεν ενημέρωσε όμως ότι είχε γίνει ρύθμιση και είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν υπήρχε πλέον οφειλή, με αποτέλεσμα να του δεσμεύσουν χρήματα τα οποία δεν θα του έπρεπε να του δεσμεύσουν. Εδώ φταίει η τράπεζα, αλλά φταίει και το Δημόσιο Ταμείο, όπου το Δημόσιο Ταμείο, γιατί προφανώς δεν έστειλε σε όλες τις τράπεζες ότι ξέρετε κάτι, κύριε, ο συγκεκριμένος το καθάρισε το πρόβλημά του. Εδώ δεν σεβόμαστε τον πολίτη καθόλου. Ούτε η τράπεζα, ούτε η ΑΔΕ. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, και τώρα ξέρεις πια, δεν μιλάς με άνθρωπο, να ξέρεις, μιλάς με υπολογιστή. Επομένως, εκεί είναι άλλο θέμα. Δεν μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Όχι.
8: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω και τα καλά, γιατί κακά τα ψέματα. Έχει δουλέψει και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης και το θέμα της ανέβρεσης πόρων από την ΑΔΕ μέσα από τη φοροδιαφυγή. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έτσι, αυτό δεν το συζητώ. Έγινε πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν αδυναμίες, πρέπει να βελτιωθούν. Εμείς εδώ αυτές τις αδυναμίες προβάλλουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να επιληθούν. Αρκεί να υπάρχει θέληση να επιληθούν, έτσι. Γιατί αν περιχαρακώνεσαι σε ένα γυάλινο πύργο και δεν βλέπεις τι γίνεται κάτω, λόγω των ετών των πολλών που έχουν περάσει και βρίσκεσαι στην εξουσία, τότε θα πρέπει να ακούς τα ξυπνητήρια. Και εμείς είμαστε ένα ξυπνητήρι εδώ. Δεν έχουμε κάποιο. Δεν είναι ο σκοπός μας ούτε να κάνουμε εύκολη αντιπολίτευση, ούτε όλα αυτά. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Και αυτό προβάλλουμε. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Θέμη μου, τώρα υπάρχει περίπτωση και η προοπτική να πάρει ο κόσμος σπίτι.
1: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε το εξής τώρα. Το 2007, μάλλον πρώτη φορά, όταν συζητάμε για τα κίνητα, τι λέμε συνεχώς, ότι οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 80% σύστημα το 2007. Ή αλλιώς τι λέμε πολλές φορές, ότι τα κίνητα έχουν φτάσει σε κάποιες τιμές όπου έχουν ξεπεράσει το 105% των τιμών του 2007. Ναι. Επομένως, η εποχή που ήταν ορόσημη στην ακίνητη περιουσία, στο ανώτερο επίπεδο τιμών, ήταν το 2007. Και βάζει με αυτό το 2007, ρυθμίζουμε την αγορά από εδώ και πέρα. Και λέμε, είμαστε πάνω, είμαστε κάτω, φτάσαμε σε ανώτερα επίπεδα. Το 2026 είναι μια χρονιά που έχουμε φτάσει ήδη σε ανώτερα επίπεδα τιμών και μας θυμίζει στις τιμές του 2007 όσον αφορά τα ποσοστά αύξησης πλέον μετά τη μεγάλη μείωση της ανακίνητης περιουσία λόγω των μνημονίων. Εδώ να φέρουμε το εξής τώρα. Το 2007 ένας άνθρωπος ήθελε να πάρει ένα δάνειο 120.000 ευρώ.
8: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ήθελε να πάρει ένα δάνειο το 2007 120.000 ευρώ είχε ένα μέσο επιτόκιο 4,4%. Περίπου τα ίδια δεδομένα και τώρα είναι. Περίπου τα ίδια. Λοιπόν, η μηνιαία δόση αυτού του ανθρώπου τότε σε 120.000 ευρώ ήταν 600 ευρώ. 600 ευρώ είναι και τώρα. Δεν αλλάζει κάτι. Άκου τι αλλάζει τώρα. Το 2007 αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε καθαρό εισόδημα μηνιαίο 1.480 ευρώ. για να μπορεί να πάρει ένα δάνειο των 120.000. Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει καθαρό εισόδημα 1.820 ευρώ. Δηλαδή του λείπουν περίπου, του τωρινού ανθρώπου που μιλάμε, 350 ευρώ το μήνα χοντρικά, 370 χοντρικά από την τσέπη του, του λείπουν κάθε μήνα για να μπορέσει να πάρει αυτό το δάνειο. Παράλληλα, το 2007 αυτός ο άνθρωπος που πήρε το δάνειο των 120.000 ευρώ μπορούσε να το πάρει με 0% προκαταβολή. Καμία συμμετοχή. Πήγαινε με τη φορολογική του δήλωση, πήγε η τράπεζα να δω, πάρε το δάνειο, πάρε σπίτι, μπες μέσα. Συμφωνούμε.
8: Σωστά.
1: Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρει ένα σπίτι που να στοιχίζει 150.000.
8: Για να μπορέσει να πάει στο μηδέν.
1: Να πάρει 120. Ακριβώς. Και δηλαδή να βάλει την τσέπη του 24 ή ακόμα και 30.000 ευρώ. Άρα η διαφορά μας το 6, το 2007 με το 2026 είναι τρεις βασικές διαφορές. Πρώτον, μου λείπουν 370 ευρώ την τσέπη μου το μήνα ως εισόδημα για να μπορέσω να χτυπήσω την τράπεζα, την πόρτα. Πρώτον. Δεύτερον, μου λείπουν τα ιδία κεφάλαια των 24.000 ή 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να έχω για να μπορώ να πάρω 120.000 ευρώ. Και τρίτον, που ξεχνάνε όλοι, το 2007 για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το σουβλάκι έκανε 1,80 με 2,20. Το 2026 κάνει 4,5 με 5 ευρώ. Επομένως, πώς μπορώ εγώ, όταν το σουβλάκι κάνει διπλάσια τιμή και μου λείπουν και 370 ευρώ το μήνα από την τσέπη, να έχω και 24.000 στην άκρη για να πάρω ένα δάνειο. Εκεί τώρα δυσκολεύουμε πάρα, πάρα πολύ.
8: Απλά μαθηματικά, απλή πρόσθεση δηλαδή. Ναι.
1: Και να πούμε το εξής τώρα που έχουμε το Eurogroup που έγινε στην Κύπρο. Αυτό είναι σημαντικό. Κατά με. Λοιπόν, είχαμε το άτυπο Eurogroup στην Κύπρο. Βασικό θέμα του Eurogroup το στεγαστικό. Το Eurogroup όμως και η Eurostat γενικότερα τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει συνεχώς στοιχεία, δηλαδή κάνει μελέτες, έρευνες, όσο φώτη στέγη. Έτσι και μας λέει αυτή τη στιγμή η Eurostat ότι από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, αυξήθηκαν τα ενίκια, λέει, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28,8% μέσα 15 χρόνια.
8: Ναι.
1: 2010-2025. Το 2025 λέει, αυξήθηκαν, λέει, κατά 3,2%. Και λέει, στην Ελλάδα όμως, λέει, το 2025 αυξήθηκαν κατά 10,1%. Δηλαδή τρεις φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει μετά η Eurostat. Ενώ η Eurostat μιλάει για 15 χρόνια, 10-2025, στην Ελλάδα η αύξηση των τιμών από το 17 στο 25, δηλαδή περίπου τη μισή χρονική διάρκεια στιγμή, μισή χρονική διάρκεια, ναι, το κόστος των ενοικίων αυξήθηκε, λέει, από 45 ως 65%, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, λέει, που ξεπερνάμε το 70%. Δηλαδή αυτό είναι εντυπωσιακά νούμερα να ακούσει ο κόσμος. Κατά δεύτερο, λέει,
8: δεν τα ακούει, τα νιώθει στο πετσί του και στην τσέπη του κυρίως.
1: Ακριβώς. Και λέει μετά, ο μέσος, λέει, Ευρωπαίος δαπανά το 19% του εισοδήματός του, λέει, για το κόστος στέγασης. Κόστος στέγασης, να θυμάται ο κόσμος τι είναι. Είναι ενίκιο, λογαριασμοί, δέκο, κοινόχρηστο, όλα
8: πακέτο
1: μαζί. Δηλαδή ο Ευρωπαίος χαλάει το 19%. Παίρνει 1.000 ευρώ, χαλάει 200 ευρώ. Αυτό μας λέει. Στην Ελλάδα,
8: πόσο?
1: Χαλάμε τουλάχιστον, λέει, το 35,5.
8: 350 ευρώ στο χιλιάρικο.
1: Και το 35,5 με τι? Με τα ενίκια που έχουν δηλωθεί. Που θυμόμαστε όλοι μας τον κύριο Πελιακάκη και τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι ενίκιο 250 ευρώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Άρα αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη, ας πούμε, στρέβλωση που υπάρχει στην αγορά. Παράλληλα, έρχεται και μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, ξέρετε κάτι, οι νέοι σας, λέει, 18-34 ετών, 400.000 νέα παιδιά, διαμένουν στο παιδικό του δωμάτιο. 7 στους 10. 400.000 νέα παιδιά. Και εμείς τι λέμε? Δημογραφικό. Και εμείς τι λέμε? Ότι οι νέοι θέλουν να κάνουν οικογένεια. Μα πώς να κάνει οικογένεια ο νέος άνθρωπος? Όταν αυτή τη στιγμή για να φύγει από την κατοικία του μπαμπά και της μαμάς πρέπει να έχει 500 ευρώ το μήνα στην τσέπη μόνο για το ενίκιο, 600, μήπως παραπάνω. Και όταν εισπράττει και ζει με 800 και 900 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια?
8: Αλλά για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνεις λεφτά όμως.
1: Εννοείται, παίρνεις πολύ καλά λεφτά. Παράλληλα, εδώ έχουμε να αναφέρω το εξής όμως. Τα συζήτησαμε όλα αυτά με την Eurostat για να πάμε στην Κύπρο. Έρχεται η Κυπριακή Δημοκρατία και κάνει το εξής εντυπωσιακό. Λοιπόν, ακούμε συνεχώς το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και θα αφορά 15-20.000 κατοικίες στην Ελλάδα για να βγουν στην αγορά.
8: Και με αυτό συμπίκνωσε το θέμα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Φτάνουμε στα ψυχολογικά. Ναι. Λοιπόν, έχω να πούμε πολλά ακόμα. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί στην Κύπρο ήδη 2 χρόνια. Στην Ελλάδα τι λέμε, θα πάρετε λεφτά έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να κλείνετε το κλειστό σπίτι σας, να μπορείτε αυτή τη στιγμή είτε να μείνετε μέσα εσείς, και σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή ένα ζευγάρι να μείνει σε ένα σπίτι ανακοινισμένο που είναι παλιό κλπ. Ή αλλιώς αυτό το σπίτι που είναι κλειστό να το ανακοινήσουμε και να το βγάλουμε στην αγορά για ενοικίαση για 3 χρόνια παγωμένο ενίκιο. Τι σημαίνει ότι η τιμή συμφωνούσε στην αρχή δεν θα αυξηθεί για 3 χρόνια. Και λέει αγορά πολύ ωραίο. Αλλά ακούστε το πιο ωραίο που γίνει στην Κύπρο. Λέει η Κυπριακή Δημοκρατία που είχε αυτό το πρόγραμμα που το πήραμε από την Κύπρο εμείς και λειτουργεί 2 χρόνια. Πήρες λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι. Σαφώς. Θέλει να μείνεις μέσα εσύ. Κανένα πρόβλημα. Εάν όμως αυτό το σπίτι θέλει να το βγάλεις στην αγορά για να το νοικιάσεις. Άρα αυτό το σπίτι έχει αυξηθεί η αξία του της ανακαίνησης που πήρες λεφτά το φορολογούμενο Κύπρο πολίτη και ταυτόχρονα θα παίρνεις κάθε μήνα και λεφτά από κάτι που δεν έπαιρνες. Είσαι υποχρεωμένος, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, να τον νοικιάσεις σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης περιοχής. Και ο λόγος δεν είναι καθαρά κοινωνικός. Τελεία. Άρα δεν μπορεί να παίρνεις λεφτά, σου λέει κύριε, να ανακαινήσεις ένα κλειστό σπίτι, να αυξάνεις την αξία του, να παίρνεις και λεφτά κάθε μήνα που δεν έπαιρνες και να ζητάς ό,τι θέλεις. Επομένως, η Κύπρος δείχνει έναν δρόμο. Και δείχνει έναν δρόμο ακόμα σημαντικό, και κλείνουμε αυτό το δίλεμμα. Εμείς συζητάμε την κοινωνική αντιπαροχή. Και λέμε να δώσουμε οικόπεδα για να κάνουμε κοινωνική αντιπαροχή. Κοινωνική αντιπαροχή σημαίνει και δικαίωμα οικοπαίδου στον κατασκευαστή σε ακίνητο του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Αυτό συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία του ενημέρωση είπε 400 κατοικίες θα φτιαχτούν, 130 περίπου θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Από τα κίνητα που θα φτιαχτούν στον Πύργο, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα και στην Παιανία. Έχει την Κυπριακή Δημοκρατία και υιοθετεί μια πρόταση δική μας εδώ ελληνική του 2019 και έχει καταφέρει να έχει φτιάξει σε έναν χρόνο 436 κατοικίες από τον Απρίλιο του 25 μέχρι τώρα, χωρίς να έχει δαπανίσει ούτε ένα ευρώ πόρους εθνικούς και να μην έχει δώσει ούτε μία σπιθαμή δημόσιας γης. Πώς το έκανε αυτό? Το έκανε αυτό με ένα μοντέλο που είχαμε προτείνει το 19, που ήταν η αύξηση συντελεστή δόμησης. Δηλαδή, έχω ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικά, ένα οικόπεδο π.χ. που μπορεί να χτίσει 1000 τετραγωνικά με 4 κατασκευαστής. Πάω κατασκευαστή στο δημόσιο και λέει: ξέρετε κάτι, κύριε, θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Λέει το δημόσιο πολύ ωραία. Στην περιοχή αυτή μπορούμε να αυξήσουμε το συντελεστή κατά 30%. Να φτιάξει 1300 μέτρα. Από 300 επιπλέον, τα 150 θα πάρει ο κατασκευαστής που πλήρωσε το έργο. Το δημόσιο. Και έτσι αυτή τη στιγμή, με έναν απλό τρόπο, χωρίς κανένα ευρώ κόστος, χωρίς να δημιουργεί εργατικές κατοικίες ή κατοικίες μπλοκ.
8: Δείτε το, βρε παιδιά. Δείτε το. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι ντροπή όταν βλέπουμε κάτι να πετυχαίνει, να το αντιγράφουμε και να το βελτιώνουμε αν μπορούμε.
1: Όπου μπορούμε.
8: Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είσαι καταρχάς. Είσαι άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τόσο καλά το τομέα των ακινήτων που θεωρώ ότι θα έπρεπε να σε έχουν εκμεταλλευτεί αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά δίνεις και κατευθύνσεις και στον κόσμο που προσπαθεί να δει πώς θα τα καταφέρει, πώς θα τα φέρει πέρα σε πέρας. Βέβαια, εντάξει, θα έχουμε σύντομα μια συνάντηση και συζήτηση και θα μας μιλήσεις, θα μας πεις θέματα που έχουν να κάνουν με το πού θα βρούμε φθηνή κατοικία, πού εσύ θα δεις ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και αλλάζουν και μπορεί έτσι να έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Θα ευχαριστήσω πολύ ιδιαίτερα.
1: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους.
8: Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θα κλείσουμε μαθητικά σε λίγο.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικός συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, τα μηνύματα τώρα είναι αρκετά. Θα πω μόνο το ζουμί. Ότι το ρεζουμέ από όλα αυτά που διαβάζω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος δάνειο για να μπορέσει να αποκτήσει σπίτι εάν έχει ξεπεράσει τα 40 του χρόνια λόγω προτέρων χρεών και των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα μνημόνια και από όλο αυτό. Το μόνο μνημόνιο που είναι καλό είναι το μνημόνιο συνεργασίας για το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που πάντα έχουμε από τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα τηλέμαχοι, καλημέρα στους ακτορές, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν αφού μπήκαμε σε αυτή την εποχή. Εμείς έχει ανέβει η θερμοκρασία αλλά έχει ανέβει και στα αθλητικά και έχει ανέβει, καταλαβαίνουμε όλοι έτσι, επειδή ξεκινάει σήμερα επίσημα και η μεταγραφική περίοδος που έχει και πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό τηλέμαχη, να πούμε ότι περιμένει την απάντηση του Νάι Λόπεθ, έτσι 30 ετών χαφ από τη Ράγιο Βαγεκάνο, που έπαιξε και στο τελικό του Conference League απέναντι στη Crystal Palace. Έχει δεχθεί η πρόταση, έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει και μάνατζερ ο οποίος Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σύνδεση μεταξύ του, μαζί του. Αναμένεται η απάντησή του και λένε από την Ισπανία ότι θα είναι και θετική. Ο Ολυμπιακός λοιπόν να επιμένει στην Ισπανική αγορά, το ξέρουμε όλοι αυτό, χρόνια τώρα το κάνει αυτό. Έχει εντοπίσει και έναν ακόμα παίχτη τον οποίο ενδιαφέρεται, είναι ο Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος αγωνίζεται στη Λας Πάλμας, είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας και η οποία θα παίξει και στα μπαράζ για την άνοδο. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ τηλέμαχη, ένας στόπερ ο οποίος θέλει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μέντι Λίμπαρτ, γνωρίζει για το ενδιαφέρον και επίσης θα μείνει ελεύθερος και επίσης αναμένουμε και εκεί κάποια εξέλιξη. Να αναφέρουμε όμως και ένα νέο όνομα που αρέσει πολύ και στον κόσμο έτσι και τον Ολυμπιακό. Είναι και αυτός κεντρικός αμυντικός, είναι ο Γκιγέρμο Μαριπάν, είναι 32 ετών, χιλιανός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τωρίνο. Να τονίσουμε εδώ ότι δεν έχει να κάνει τον Ολυμπιακό με τους δύο βασικούς του στόπερ, έτσι, ο οποίος είναι ο Ρέτσος και ο Πυρόλα, δεν αλλάζει αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει από εκεί και πέρα, από εκεί και πίσω, δηλαδή στόπερ του, οπότε θέλει να γεμίσει σε συγκεκριμένη θέση. Να αφήσουμε τον Ολυμπιακό, να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα ξημερώματα έμαθε ότι ο Φακούντο Πελίστριν βρίσκεται στην αποστολή της Ουρουγουάης και θα παίξει το Μουντιάλ και περιμένει και ο Παναθηναϊκός να κάνει και μια καλή πορεία αναγωνιστή, γιατί ο συγκεκριμένος προσφερειστής είναι από αυτούς που θα ήθελε να παραχωρήσει τηλέμαχε. Επίσης έγινε και ένα νέο όνομα γνωστό μεταγραφικό για τον Παναθηναϊκό, ένα σενάριο το χαρακτήριζαν. Είναι ο Ματίας Γένσεν, είναι Ιδανός χαφ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπρέτφορντ. Θα το κρατήσουμε το όνομα αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ήδη νέο προπονητή Δανό τηλέμαχε, είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ, τον οποίο περιμένει αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να ξεκινήσει δουλειά στην ομάδα. Οπότε αυτή είναι μια σύνδεση την οποία δεν θα την αφήσουμε έτσι να περάσει. Μες. Πάμε και στον ΠΑΟΚ να κλείσουμε, αν μου επιτρέπεις. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζει, λέμε, και να κάνει πάρα πολλές αλλαγές προσώπων και στη διοίκηση, το λέει και στο ποδοσφαιρικό τμήμα του και εκκρεμεί βέβαια και η συνάντηση του Λουτσέσκου με τον Σαββίδη για να ξεκαθαρίσει αν η σχέση τους θα συνεχιστεί. Θυμίζει ο Ρουμάνος Προπολής έχει ένα ακόμα χρόνο συμβολέο, αλλά θεωρείται ότι είναι και αυτός ακόμα στον αέρα. Πολλές αλλαγές θα υπάρχουν στο ΠΑΟΚ. Δεν μας ετοιμάσουμε μέχρι την εβδομάδα.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αθλητικό ρεπορτάζ. Πάντα πλήρες. Ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την έκτακτη πρωινή πτήση. Τη Διονυσία Μίτσια που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Την Κατερίνα Πλατή, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και το Θανάσα Φανασόπουλο, το μάγο του εδώ της κονσόλας. Έτσι, γιατί ο Ιούνιος αυτό προδιαθέτει. Σε προδιαθέτει για καλοκαιρινές όμορφες ημέρες και νύχτες. Εγώ εύχομαι να είναι τόσο όμορφη μέρα σας που να μην την έχετε ξαναζήσει έτσι και η ζωή σας να είναι πάντα όσο το δυνατόν τουλάχιστον χαμογελαστή, φωτεινή, χαρούμενη. Αλλά αν δείτε τα προβλήματα να κοντοζυγώνουν, αδέρφια μου, μία είναι η λύση. Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά. Θα χαμογελάσετε και στο πρόβλημα και τη λύση θα τη βρείτε. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Νίκη Λιμπεράκη, 2 ώρες μαζί σας, στη συνέχεια.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Energizers! Νιώθω άνετα!
11: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
10: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
11: Χαμογελώ μέσα τους!
12: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
13: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλι, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
16: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο, μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
20: Δηλαδή?
21: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
20: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
20: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
20: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
20: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
20: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Το Βήμα χθες.
1: για το πώς τα παιδιά σήμερα έχουν ξεχάσει να γράφουν, και όχι μόνο τα παιδιά, οι περισσότεροι από εμάς. Εμείς δε που και ως παιδιά κάναμε χάλια γράμματα, τώρα πια είμαστε σε κατάσταση καθηγητής ιατρικής, όχι απλώς γιατρός που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, να, και ο Θανάσης ο Θανασόπουλος τα ίδια. Καθηγητής ιατρικής, ούτε φαρμακοποιός δεν μπορεί να καταλάβει τι γράφουμε. Έχει ένα ρεπορτάζ, το υπογράφει η Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη στο Βήμα. Έχουν χάσει, λέει, οι μαθητές μέρος της κινητικής δεξιότητας που απαιτεί η χειρόγραφη γραφή. Και αυτό τελικά μεταφράζεται σε ένα δυσανάγνωστο γραπτό που για το βαθμολογητή, όπως καταλαβαίνετε, μετράει. Δεν μπορεί να του βγουν του αλλού τα μάτια, κάπως θα το πληρώσεις με τη βαθμολογία. Και κάπως το υποτιμάμε όλο αυτό. Σκεφτείτε τώρα ότι αν ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου διαπιστωθεί ότι δεν στη λεπτή κινητικότητά του, δηλαδή σε σχέση με τη γραφή, η λαβή του, τα γράμματά του, η πίεση που ασκεί δεν είναι αυτά που χρειάζονται ή που προβλέπονται αναπτυξιακά, είναι πολύ πιθανόν να σε παραπέμψουν σε εργοθεραπείες κλπ. Αυτή τη δεξιότητα λοιπόν εμείς την έχουμε απολέσει σε σημαντικό βαθμό. Και βέβαια κάποιες χώρες κάνουν βήματα για να την ανακτήσουν. Για παράδειγμα, λέει στη Σουηδία, τα σχολεία επιστρέφουν σιγά σιγά στο στυλό, στο μολύβι και στο χαρτί. Γιατί διαπιστώθηκε ότι οι νέοι που ακολουθούσαν αυτήν τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα σχεδόν μονοπωλιακά παρουσίαζαν τελικά σημαντικά μαθησιακά προβλήματα. Και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι, θα ακουστώ τώρα πάλι σαν τη θεία στο γάμο που κάθεται με την νεολαία. Δεν είναι απλά ότι γράφουμε μέσω πληκτρολογίου, είτε είναι στο κινητό είτε είναι στο λάπτοπ.

Καλημέρες, καλημέρες, καλό μήνα. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλημέρα και στη Μαργαρίτα, καλημέρα στη Μάρο. Που ακούνε από την Αθήνα. Εμείς οι τρεις έχουμε μείνει. Εμείς είμαστε. Εμείς οι τρεις εδώ. Και ο Θανάσης Αθαναζόπουλος. Είναι πνευματικές εργασίες, είναι πάρα πολλές. Ή έχουν βαπτιστεί. Θα τα δείτε τα καταστήματα. Πολλά τα καταστήματα να είναι κλειστά σήμερα. Κανονικά βέβαια, σούπερ μάρκετ κλπ. Και επιτέλους μια αργία που σέβεται τον εαυτό της. Τη βάλαμε Δευτέρα να ξέρουμε τι μας γίνεται. Οι αργίες κανονικά θα έπρεπε να είναι η Παρασκευή ή Δευτέρα. Και αν δεν πέφτουν, να μεταφέρονται. Ακριβώς. Αργία λέει Τετάρτη. Τι αν δεν κάνω την Τετάρτη.

Ο Γρηγόρης από το Ρότερνταμ, εμείς λέει του εξωτερικού είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχεις δει ωραία εκπομπή, μιας και δουλεύουμε κανονικά σήμερα και μας κρατάς ωραία συντροφιά. Δεν έχει επιφύτηση εκεί, ε. Είστε όλοι αφώτιστοι. Ωραίο το Ρότερνταμ. Είχα πάει μια φορά, έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γίνεται και χαμός μετά το Brexit. Γίνεται χαμός στην Ολλανδία. Ακόμη περισσότερο και πριν γινόταν, αλλά θέλω να πω με φοιτητές κλπ. Καλημέρα, Γρηγόρη. Στείλει και μια φωτογραφία από το Ρότερνταμ. Θυμάστε, σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα τα στοιχεία. Εμείς δουλεύουμε 222 ώρες παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκείνοι δε που δουλεύουν λιγότερο. Ποσοτικά εννοώ, έτσι μην το πιάσουμε το θέμα της παραγωγικότητας, αλλά ποσοτικά είναι οι Ολλανδοί. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Έχουμε λέει πολλούς επισκέπτες και 19 βαθμούς. Καλά είναι. Χθες έγραψε το αυτοκίνητο. Είχα πάει με το μικρό σε ένα εκεί παιδότοπο. Αυτό. Συγγνώμη, η πολιτική ορθότητα επιτάσσει να λέμε ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να περνάς ποιοτικό χρόνο σε παιδότοπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγραψε 37 το αυτοκίνητο. Το είχα παρκάρει στον ήλιο, πού να το βάλω. Τώρα που είπα για τη ζέστη, να σας πω ότι σήμερα που έχουμε διωρό αποφάσισα να το αξιοποιήσω. Γιατί κάθε μέρα μας τρώει επικαιρότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν, μια και είπα για ζέστη, θα είναι μαζί μας ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος να μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Γιατί είναι πολύ πρακτικό, δηλαδή πολύ πρακτικό. Απαντά σε ερωτήματα που τα ακούμε και τα διατυπώνουμε όλοι και τα οποία πολλές φορές συνοδεύει ένας μύθος. Να, ανεμογεννήτρες για παράδειγμα. Οπότε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας. Στην πρώτη ώρα θα πάμε πολιτικά. Αν βέβαια οι καλεσμένοι μας που είναι πολιτικοί θυμηθούν το ραντεβού μας, γιατί είναι και αργία, είπαμε, είναι πονηρές μέρες αυτές. Από το Λονδίνο, από το Βούπερταλ, αυτό νομίζω είναι κάποιο αστείο. Ναι, είπαμε, τα σούπερ μάρκετ κανονικά, φίλοι ακροατοί, φίλοι ακροάτρια που ρωτάτε. Σχόλια δεν λειτουργούν, φροντιστήρια δεν λειτουργούν, δημόσιες υπηρεσίες επειδή περισσεύει εκεί η θεία.

φώτιση δεν λειτουργούν. Τα εμπορικά καταστήματα, σας είπα, θα κάνετε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, αν είναι ένα μικρό συνοικιακό κατάστημα που θέλετε να το επισκεφτείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο πρώτα, μην πάτε τσάμπα.

Δεν με αφήνετε να γιάσω, να πιάσουμε λέει τα πολιτικά. Δεν φταίω εγώ που δεν ακούτε. Δεν φταίω εγώ, τα έχουμε πει αυτά. Αυτά τα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λείπατε στο μάθημα για το όνομα του κόμματος Τσίπρα. Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε για ονόματα κομμάτων, εμένα εκείνο που μου έχει μείνει είναι ένα κόμμα το οποίο δυστυχώς δεν είχε την πορεία που θα έπρεπε. Οι περισσότεροι μπορεί και να το έχετε ξεχάσει, αλλά εμάς μας είχε εμπνεύσει τότε, θυμάμαι, σε άλλο ραδιόφωνο που δούλευα. Φάγαμε ψωμί πολύ καιρό με αυτό το όνομα. Ήταν η Κοινωνική Συμφωνία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν το θυμάσαι, Θανάση μου. Λούκα Κατσέλη, Χάρης Καστανίδης. Ή Χάρης Καστανίδης, Λούκα Κατσέλη. Το είχαμε ονομάσει Κι σε Λεύρα. Γιατί μας φαινόταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε κάτι αγροτικό, επαναστατικό. Έτσι είναι, δηλαδή εκεί που το Κιλελέρ συναντά το Σικουάνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Κι σε Λεύρα. Ακούστε τώρα, ένας επικοινωνιολόγος θα σας έλεγε. Από τη στιγμή που το όνομα το συζητάμε μια εβδομάδα, και αλήθεια είναι ότι δεν συζητάμε και τίποτα άλλο σε σχέση με αυτό το κόμμα, πέραν του ονόματος, είναι από μόνο του επιτυχία. Τι θα κάνουμε.

Να, αυτό είναι. Θυμάστε που σας είπα ότι οι μόνοι που δουλεύουμε σήμερα είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος και η αφεντιά μου, γιατί μας περισσεύει θεία φώτιση. Είχε τώρα μια ιδέα εδώ ο Θανάσης, μιλώντας για τα ονόματα των κομμάτων. Πρέπει να είναι, λέει, μια λέξη για να σου μένει. Να, Πασόκ. Δεν το πεις Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Πασόκ. Και είχε μια τρομερή ιδέα για την πλεύση ελευθερίας. Δεν το είχα σκεφτεί. Πελέ, να τη λέμε Πελέ. Έχω φτιάξει και αφίσα στο κεφάλι μου, τώρα καταλαβαίνεις τι δείχνει.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι κοντά μας ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, τέλεχος της Ελλάς. Δεν μπορώ, μπερδεύομαι στο ραδιόφωνο, δεν βοηθάει, δεν βλέπεις και τι γίνεται, πώς γράφεται, πώς το... Τέλος πάντων, δικηγόρος ο κύριος Σαουλίδης, θα μιλήσουμε για το νέο κόμμα. Θα μιλήσουμε και για την πρόταση του κυρίου Δούκα που έπεσε σαν βόμβα. Εντάξει, όχι και σαν βόμβα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Μετά τις πρώτες εκλογές, λέει, τα κόμματα να πάνε μαζί. Η Ελλάς και το Πασόκ. Το Πασόκ και η Ελλάς με αρχηγό τον πρόεδρο του κόμματος που θα έχει σημειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή. Δεν είμαι πολύ σίγουρη πώς ακούστηκε αυτό στη Χαριλάου Τρικούπη. Μετά τον κύριο Σαουλίδη θα είναι μαζί μας ο κύριος Καρχημάκης. Ελπίζω να μας διαφωτίσει επ' αυτού. Διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
8: Παραπολιτικά.

Ωραία, τελικά είστε αρκετοί εκεί έξω που ακούτε. Είστε στα παραπολιτικά πάντα. Εκτάκτως σήμερα ως τις 11 πάμε παρέα. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Γρηγόρης από το Ρότερνταμ επανέρχεται και στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Λιακάδα έχει και στο Ρότερνταμ. Για μας, λέει, αυτή η αργία ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε παράπονο. Όσο για τα εργασιακά, μπορεί να έχουμε μόνο 8 αργίες το χρόνο. Τραγικό. Αλλά επιβεβαιώνω, λέει, ότι οι ώρες εργασίας εδώ πρέπει να είναι κατά μέσο όρο 35-36 την εβδομάδα. Αλλά η παραγωγικότητα είναι στα ύψη και φυσικά η ποιότητα της ζωής επίσης. Ο Γρηγόρη, θυμήθηκα τις πατάτες στις τηγανιτές τώρα. Ο Κώστας λέει, ορίστε, πάμε να γίνουμε πώς το κάνανε παλιά οι ραδιοπειρατές. Συγχαρητήρια στο Διονύση που πήρε μετάλλιο χθες τους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη από τον Κώστα. Ο Γιώργος από την Κόρινθο λέει, καλημέρα, καλό μήνα. Ασχολούμαι με την τροφοδοσία της τουριστικής αλυσίδας και θα σας πω, λέει, ότι έχουμε γυρίσει στην εποχή της γιαγιάς μου με τα ταπεράκια. Το 20% καταναλώνει στην εστίαση, γι' αυτό και μπορούν να εκδράμουν. Δεν το ξέρω, το ακούω χρόνια αυτό και από φίλους στον τόπο μου, στη Λευκάδα, έτσι που είναι ένα κατεξοχήν τουριστικό μέρος. Ότι γενικά δεν καταναλώνουν, απ' την άλλη τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε καλύτερα σίγουρα.

0: Κάθε φορά που ακούω για τα περάκια και τουρίστες που δεν καταναλώνουν, θυμάμαι παλιότερα ένα ταξίδι δημοσιογραφικό στο Βιετνάμ που ένα συνάδελφος τόσο πολύ φοβόταν ότι θα αρρωστήσει. Φοβερό φαγητό στο Βιετνάμ, εντωμεταξύ. Που είχε πάρει μαζί του κονσέρβες. Ντολμάδες, γιγάντες. Δεν βαριέστε, κοντεύει 9:30, σας έλεγα και μου λέγατε κι εσείς και μου γράφατε. Τα πολιτικά έχουν ενδιαφέρον, περιμένουμε τις επόμενες μέρες και τις επόμενες μετρήσεις με το νέο τοπίο, όπως συμπληρώθηκε με τις προσθήκες του κόμματος Ελλάς υπό τον κύριο Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υπό την κυρία Καριστιανού, να δούμε ακριβώς τις ισορροπίες και έχουμε βέβαια και ένα, έχουμε και την εκκρεμότητα του κυρίου Σαμάρα, που όλα δείχνουν ότι τελευταία στιγμή θα τον μπουμπουνίσει το κόμμα. Ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δικηγόρος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαουλίδη, που είστε μαζί μας. Καλό μήνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Λιμπεράκη. Χρόνια πολλά.
0: Ελπίζω να μην σας έχουμε βγάλει από κάποιο ωραίο προορισμό που είστε για το τριήμερο, να είστε εδώ επί το έργο, να μην σας κάναμε έτσι χαλάστρα στην αργία.
1: Κοίτα, είμαι επί του οικογενειακού έργου, διότι έχω 3 παιδιά που είναι στη διαδικασία εξετάσεων, οπότε δεν έχουμε αυτή την περίοδο.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Τα χρώματα.
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
7: Χαμογελώ μέσα τους.
9: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: Και για το κόμμα Τσίπρα λέτε, με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Σαουλίδης. Εντάξει, αν με ρωτάτε, καταλαβαίνω ότι θέλει το κόμμα να είναι έτσι, πολύ σαφής η διαχωριστική γραμμή με το υφιστάμενο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να το πετύχει αυτό ένας άνθρωπος που δεν ήρθε τώρα στην πολιτική ζωή του. Το που άλλα μένει να φανεί, όλα αυτά θα κριθούν στην κάλπη. Πάμε στο Πασόκ. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι συντονιστής της ομάδας προγράμματος του Πασόκ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλό μήνα, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλό μήνα. Χαρά μου να είμαι μαζί σας.
0: Θα ξεκινήσω. Το ξέρετε ποιο είναι το πρώτο μου ερώτημα, φαντάζομαι. Είστε εμπειρότατος. Η δήλωση του κυρίου Δούκα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει, σε περίπτωση που πάμε σε δεύτερες εκλογές, να συστρατευτείτε με το κόμμα Τσίπρα και μάλιστα με αρχηγό τον επικεφαλής του κόμματος που θα έχει σημειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή. Αυτή είναι μια συζήτηση που ήρθε από το πουθενά. Την ακούτε, την καλωσορίζετε, μήπως δημιουργεί νέο κύκλο μιας φιλολογίας που δεν σας βοηθάει? Τι πιστεύετε?
1: Θέλω να είμαι σαφής και σύντομος.
0: Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ, κύριε Καρχημάκη.
1: Οι συλλογικές μας αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλους. Και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, όπως και εγώ και ο κύριος Δούκας στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι απόφασεις αυτές λένε το εξής: αυτόνομη πορεία και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αποφάσεις μαζί με τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα ψηφίσματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμά μας, το οποίο δίνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να τηρηθούν και θα τηρηθούν στο απαραίτητο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η δύναμη του χώρου μας, η πολιτική μας αξιοπιστία. Είναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα κείμενο προγραμματικών θέσεων, το οποίο δίνει πραγματικές λύσεις και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να τηρηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους από κάτω. Ήμουνα χθες σε μια παρέα στο Ήλιον, 11 άτομα, τυχαία. 5 από αυτούς δεν έχουν ψηφίσει από το 2015, γιατί νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους μιλάει. Νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς, είναι ένα Game of Thrones το οποίο μπορούν να το παρακολουθούν ως σειρά, αλλά δεν επηρεάζει απαραίτητα τη ζωή τους προς το καλύτερο.
0: Άρα τι λέτε στον κύριο Δούκα?
1: Δεν απευθύνομαι στον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας είναι ένα στέλεχος με τη δική του πορεία.
0: Είναι ένα στέλεχος πρώτης γραμμής, βρέθηκε.
1: Είναι ένα στέλεχος με τη δική του πορεία.
0: Να διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος.
1: Πρώτης γραμμής, με σημαντική συμβολή στο έργο του στο Δήμο Αθηναίων. Θέλω να σας πω ότι στο Δήμο Αθηναίων έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα με τα ζητήματα κοινωνικής στέγασης, με τα ζητήματα της αναβίωσης της πόλης. Είναι ένας πολύ καλός Δήμος, ένα πολύ καλός στέλεχος, το οποίο δεσμεύεται όπως και κάθε άλλο
0: δεν δεσμεύεται, το βλέπετε στην πράξη, δεν δεσμεύεται,
1: όπως
0: κύριε Καρχημάκη.
1: Όπως και κάθε άλλο στέλεχος του κόμματος από τις συλλογικές μας αποφάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν δεσμεύεται στην πράξη, όπως βλέπετε. Γιατί αυτή τη συζήτηση την κάνουμε επειδή ο κύριος Δούκας τοποθετείται με τον τρόπο που τοποθετείται. Έτσι,
1: όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα τα στελέχη πρώτης γραμμής δεσμεύονται από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Και άλλωστε την Τετάρτη είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν όλοι.
0: Εκεί υπάρχει ζήτημα.
1: Ζήτημα υπάρχει με μια κυβέρνηση η οποία.
0: Όχι. Ζήτημα εν προκειμένου.
1: Ζήτημα υπάρχει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει λύση για τους μικρομεσαίους. Ζήτημα υπάρχει με το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Εκεί υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει
0: ο
1: πολιτικός διάλογος.
0: Με τον κύριο Δούκα υπάρχει ζήτημα. Γιατί σας το ρωτάω? Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς δεν συζητάμε, και νομίζω ευρύτερα θα το δείτε, ότι τα στελέχη σας τις επόμενες μέρες που θα βρεθούν σε μέσα ενημέρωσης καλεσμένοι, δεν συζητάμε κατά κύριο λόγο για τις προτάσεις σας. Αντιθέτως, συζητάμε για αυτό που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ένα από τα σημαίνοντα στελέχη, θυμίζω και πάλι διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος και με σημαντικό ποσοστό, και ο μόνος άνθρωπος από το ΠΑΣΟΚ που έχει σημειώσει μια πολύ μεγάλη νίκη έναντι του εκλεκτού της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία πολλά χρόνια. Υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Δούκα?
1: Ήμουν σαφής στην απάντησή μου και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα συζητούνται σε ένα θεσμικό κόμμα, στα αρμόδια όργανα, και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει στα RDNA, όσο ενδιαφέρον κι αν είναι.
0: Το αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ενδιαφέρον, σωστά?
1: Οποιοδήποτε,

0: οπουδήποτε. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον, όμως αντιλαμβάνομαι και το ενδιαφέρον του κόσμου για τη ζωή του.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το είδα. Να σας πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση γιατί μου το έθεσαν και αρκετοί εκτός χώρου. Πολίτες δηλαδή, που έτυχε να μιλήσουμε τις τελευταίες μέρες. Έχει να κάνει με την απόφαση του κυρίου Ανδρουλάκη να μηνύσει τον κύριο Γεωργιάδη. Μήπως και εδώ κάπως η πολιτική ζωή μπαίνει σε μια λογική δικαστηριακή, δηλαδή και πάλι μακριά από τις θέσεις και τα προγράμματα.
0: Να σας πω κάτι. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν όρια στον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή να βγει ένας υπουργός και λέει ψέματα. Ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Είναι κυβέρνηση. Ελέγχει όλα. Είναι κυβέρνηση. Και αντί να πει ότι των πολιτών και να διεκδικήσουμε αυτό την ψήφο, αρχίζει και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Λέει ψέματα, προσπαθεί και επιχειρεί την ηθική εξόντωση του αντιπάλου του. Ποιο είναι το κατάλληλο μέσο? Οι υπουργοί είναι πάνω από τον νόμο? Οι υπουργοί δεν είναι πολίτες? Αν ένας πολίτης δεχόταν μια συκοφαντική δυσίμηση, η οποία του έκανε πολύ κακό στην οικογενειακή του ζωή, την προσωπική του ζωή, την οικονομική, αν θέλετε, την επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν θα αξιοποιούσε τα ένωμα μέσα? Για ποιο λόγο λέμε ότι θα έπρεπε οι πολιτικοί και οι υπουργοί να είναι πάνω από τον νόμο? Για ποιο λόγο πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε μια άτυπη ασυλία?
1: Άστε.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Κύριε Καρχημάκη, σας ανησυχούν οι μετρήσεις? Είναι βέβαια πολύ αρχή. Τα δύο νέα κόμματα καλά-καλά δεν τα γνωρίζουμε, τουλάχιστον ως προς τις θέσεις και τα προγράμματά τους. Υπήρξαν κάποιες μετρήσεις που δείχνουν ότι εκτοπίζεται από τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς το διαχειρίζεστε, Χαριλάου Κούπη?
0: Ακούστε να δείτε. Όταν υπάρχει μια ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, είναι λογικό να καρπώνονται αυτή την ανακατοσούρα αυτοί που τη δημιουργούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη δημοσκοπήση, το έχουμε ξαναδεί. Αυτό όμως που στο τέλος κερδίζει είναι οι ανάγκες των πολιτών. Και οι ανάγκες των πολιτών ζητάνε λύσεις. Ζητάνε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας, ζητάνε λύσεις στο στεγαστικό. Όπου υπάρχει ντροπή το 70% της γενιάς μου, της γενιάς 18 με 35, να ζει στο παιδικό του δωμάτιο, όχι από επιλογή, από ανάγκη. Ενώ είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν μπορούν να βγάλουν τον νίκη τους. Είναι η απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας, που είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και η μόνη χώρα που δεν έχει ρυθμίσει τις καταχρηστικές πρακτικές των πολυεθνικών που βάζουν καπέλο στα διεθνή προϊόντα.
1: Σας ανησυχεί αυτό? Θεωρείτε ότι είναι κάτι παροδικό?
0: Σας απάντησα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα και οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή μπορεί να θυμηθεί συστατικά. Πρόγραμμα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα στελέχη τα οποία είναι τεχνοκρατικά καταρτισμένα για να το εφαρμόσουν και πολιτική αξιοπιστία.
1: Εκτιμάτε ότι η δεύτερη θέση μπορεί να έχει και νέους διεκδικητές πια, ή θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ...
0: Εννοείται αν θα είναι ο δεύτερος ο κύριος Τσίπρας ή η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Κύριε Καρχημάκη, για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη νέα τροπή που παίρνει μετά το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, θυμίζω εντάχει για τους ακροατές μας ότι στην κυρία Τυχεροπούλου ανατέθηκε να διερευνήσει το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να έχει προκληθεί από όσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι πρέπει να δούμε αν είναι ευθύνες των βουλευτών ή των υπουργών που αναφέρονται στις σχετικές δικογραφίες. Από αυτό το πόρισμα φαίνεται ότι η ζημία είναι πολύ πολύ μικρότερη. Σίγουρα δεν στοιχειοθετούνται κακουργήματα. Εδώ τι έχει συμβεί?
0: Πέστε να δείτε, το ΠΑΣΟ και νομίζω και οποιοδήποτε άλλος πολίτης είπε το αυτονόητο. Δεν κάναμε το δικαστή. Είπαμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί. Ακόμα και με το πόρισμα Τυχεροπούλου, δεν είναι κλειστό πόρισμα. Είναι κάτι το οποίο, εάν είχε ανοίξει ποινική έρευνα, θα μπορούσαμε πιθανώς να έχουμε μπει σε μεγαλύτερο βάθος, με περισσότερους μάρτυρες και να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι διασυνδέσεις. Αυτό δεν έγινε. Νομίζω.
1: Αν το είχατε νωρίτερα στα χέρια σας, θα κάνατε πρόταση για προανακριτική?
0: Νομίζω πρέπει να πάμε πέρα από αυτό. Ξέρετε, η προανακριτική είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρειαζόμαστε επειδή υπάρχει το άρθρο 86. Είναι ένα άρθρο του συντάγματος το οποίο λέει ότι υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Οι υπουργοί, οι βουλευτές.
1: Εντάξει, υπάρχει σε πολλές χώρες της Δύσης, τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Και οι υπόλοιποι πολίτες.
1: Ναι.
0: Εάν υπήρχε πρόταση του ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία λέει ότι, ότι δεν μπορεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να είναι υπεύθυνη να απαντήσει για το αν θα υπάρξει, όχι ποινική δίωξη, ποινική έρευνα. γιατί αυτό κάνει η προανακριτική. Παίρνει το ρόλο του ανακριτική έρευνα. Αν θα υπάρξει ποινική έρευνα για έναν υπουργό, τότε δεν θα ήμασταν εδώ. Άρα εμείς τι λέμε? Λέμε ότι για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο όπου οι υπουργοί θα είναι όπως οι υπόλοιποι πολίτες.
1: Θα την είχατε ζητήσει την προανακριτική αν υπήρχε το πόρισμα Τυχεροπούλου στη διάθεσή σας νωρίτερα?
0: Θα είχαμε ζητήσει την προανακριτική εφόσον υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια ποινικού αδικήματος. Όπως φαίνεται από το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θεωρούμε ότι κανένας δεν είναι πάνω από τον νόμο και ότι όλοι πρέπει να διερευνηθούν. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και την πρόταση συνταγματική αναθεώρηση της αλλαγής του άρθρου 86, προκειμένου να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Καλημέρα σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, για την πρώτη ώρα, γιατί έχουμε δύο ώρα, είπαμε σήμερα μαζί. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, στο Box Delivery App, ό,τι θέλετε το βρίσκετε, σε φαγητό, καφέ ή στα ψώνια του σούπερ μάρκετ, και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες σας θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνετε κερδισμένοι κάθε φορά. Περισσότερες διαφημίσεις θα μας πάνε στην κορυφή της ώρας. Και επιστρέφοντας, ελπίζω ότι θα είστε και πάλι εδώ να συνεχίσουμε ως τις 11 που αλλού στα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου
11: 2000. FM. Όμως έτσι δεν γίνεται.
12: Τι σου κλαίνε αυτή.
11: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
13: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
11: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
14: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
16: Παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
18: έρχεται η πεθερά μου.
19: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
20: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
21: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
22: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
21: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
22: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
21: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
22: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
21: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
22: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
21: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
22: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
21: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
25: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
26: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
25: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
26: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
27: Να
0: σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
12: Τι βλέπω?
16: Εργασίες και υπουργείς.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
27: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
28: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
3: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
3: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
31: Σου λέω, έχω κι άλλο
32: νοσμό. Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
31: Έχω εξτασιαστεί.
32: Είσαι πανέτοιμη.
31: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
32: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
31: Εξαιρετικό.
32: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
31: Τι λέρε.
32: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
33: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
34: Energizers! Νιώθω άνετα!
35: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
34: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
35: Χαμογελώ μέσα τους!
36: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ!
5: Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Δύο χιλιάδες FM.

0: 92.000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.

τέλος πια η αρχή. Ας με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
12: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
5: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
4: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
5: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
4: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash & Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash & Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash & Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
11: Χαμογελώ μέσα τους.
12: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
13: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
19: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Makis Tsellius, Phoenix, Eleria Cortez, Veto, Donna Martha, Derpulli, Bella P και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Η
0: μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. McCain κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
12: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
11: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα καθαρό μυαλό.
12: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2,45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Μετά θα πάνε όλα.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίας θερμότητας σε κοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM.
4: Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με αυθαίρετο τρόπο δόθηκε σε αυτή την offshore εταιρεία που δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω. Υπάρχει από ό,τι λένε ένας ολιγάρχης και Αλβανός, ο οποίος είναι πολύ κολλητός με το ράμα. Μάλιστα. Ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτό όλο το πράγμα και βεβαίως περιέφραξε όλη αυτή την περιοχή. Έχουν επανειλημμένος οι κάτοικοι εκεί από το Σβενέτσι ρίξει τα σηματοπλέγματα, έχουν μπει, έχουν κάψει μηχανήματα, έχουν αντιδράσει σε εξκαφές και τώρα πια ουσιαστικά κορυφώθηκαν αυτές οι αντιδράσεις με αυτή την παρουσία εκεί των κατοίκων της περιοχής, γιατί δεν θέλουν να καταστραφεί η περιοχή τους, δεν θέλουν να γίνει αυτό το έκτομα που πάει να γίνει. Εδώ όμως καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα, βρίσκεται ο γαμπρός του Τραμπ από πίσω, που ήδη έχει πάρει το νησί της Άσον για να γίνει ένα θέρετρο κλειστό για πλουσίους από όλο τον κόσμο, με αεροδρόμια μέσα, με μαρίνες, με ξενοδοχεία, με γκολφ, με όλα αυτά. Έτσι. Οπότε και βεβαίως να πάρουν και την απέναντι περιοχή, όλη αυτή που είναι παρθένα περιοχή, και που ουσιαστικά θα καταστραφεί από το τσιμέντο που θα πέσει.
25: Θα δούμε γιατί στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν αντιδράσεις.
4: Συνολικά, να ξέρετε, σας λέω και το άλλο. Ιανουάριο του 26, λόγω των διαμαρτυριών των κατοίκων, πήρανε με νόμο, με απόφαση της κυβέρνησης του κ. Ράμα, το υποθηκοφυλάκιο, το κτηματολόγιο της ευρύτερης περιφέρειας Αυλώνας, και το πήγαν στα Τύρανα. Για να μην μπορούν να παρέμουν, να κάνουν ενστάσεις.
25: Με αυτή τη συμπεριφορά, πάντως τα Τύρανα δεν θα μπορούσαν να μπουν.
4: Δεν μπορούν.
25: Οι
4: δεν μπορούν
25: Ένωση,
4: και χαιρετίζουμε και την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που πια βρίσκεται στο πλευρό μας και διεκδικεί κάθε καταπάτηση ανθρωπίνου δικαιώματος που γίνεται και ιδιοκτησιακού, γιατί ουσιαστικά αυτό γιατί γίνεται. Γίνεται για να πάρθει η περιουσία των Ελλήνων εκεί, και ξέρετε, όταν οι Έλληνες δεν έχουν εκεί περιουσία, θα αναγκαστούν να φύγουν.
25: Ευχαριστώ, κύριε Θεγαραθάνο. Θα το παρακολουθούμε το θέμα.
4: Καλά.
25: Από τα παραπολιτικά. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας.
25: Εντείνονται κυρίες και κύριοι διεργασίες στην κεντροαριστερά. Θριαλίδα, η ανακοίνωση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, ζυμώσεις, ανατροπές, μεγάλη κινητικότητα και εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, από αύριο κιόλας, αν όχι από σήμερα. Μαζί μας είναι ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, απόλυτους γνώστης όσων συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και όσων τεκταίτονται. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι και εβδομάδα μεγάλου ενδιαφέροντος, με την έννοια αφενός ότι περιμένουμε τουλάχιστον 4 δημοσκοπήσεις. Από αύριο θα δούμε έρευνες αύριο και στο Sky και στο Action, την Τετάρτη στο Star και την Πέμπτη στο Mega. 4 μεγάλες εταιρείες θα έχουν δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή πώς αποτυπώνεται το τοπίο από τη στιγμή που έχουν ιδρυθεί και τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και γίνεται το τελευταίο διάστημα η περίφημη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι πριν από λίγο η Αμαλία έδωσε τη δημοσιότητα τις 300 υπογραφές που υπογράφουν τη διακήρυξη του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα. Γνωστοί ηθοποιοί, καθηγητές πανεπιστημίου, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά και από το χώρο των τεχνών και της αυτοδιοίκησης, μεταξύ των ανθρώπων που υπογράφουν. Να σου πω επίσης, Τηλέμαχε, ότι και από τη Χαριλάου Τρικούπη την Τετάρτη θα έχει συνεδρίαση το Πολιτικό Συμβούλιο. Θέλει ο κ. Ανδρουλάκης έτσι να χαράξει λίγο τη γραμμή και πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα για τις δημοσκοπήσεις και όσα έχουν γίνανε το προηγούμενο διάστημα. Η συνεδρίαση θα είναι και στον απόϊχο της χθεσινής παρέμβασης του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Δούκα, στο Μέγκα, ακριβώς, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές, υπό προϋποθέσεις υπό κύριος Δούκας, αλλά αυτό το θέμα ήδη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι περισσότερο εμένει στη λογική ότι είναι αντίπαλος ο κύριος Μητσοτάκης και πώς πρέπει να πέσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
25: Και επανέρχεται πάλι μέσα σε άκρες αναφέροντας τα ίδια που είπε και στο Μέγκα σε ανάρτηση του σήμερα. Ευχαριστούμε.
5: Ακριβώς, έχει βάλει το σχετικό απόσπασμα.
25: Αχα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ της εφημερίδας στο Καρφί. Τώρα για το θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Δούκα, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και τη Νίκη Λιμπεράκη ο συντονιστής της ομάδας του προγράμματος του Πασό, Πλευτέρης Καρχιμάκης, τονίζοντας ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα στελέχη του κινήματος.
6: Οι συλλογικές μας αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλους. Και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, όπως και εγώ και ο κύριος Δούκας στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι απόφασεις αυτές λένε το εξής: αυτόνομη πορεία και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αποφάσεις μαζί με τα υπόλοιπα ψηφίσματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμά μας, το οποίο δίνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να τηρηθούν και θα τηρηθούν στο απαραίτητο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η δύναμη του χώρου μας, η πολιτική μας αξιοπιστία. Είναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα κείμενο προγραμματικών θέσεων, το οποίο δίνει πραγματικές λύσεις και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να τηρηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους από κάτω. Ήμουνα χθες σε μια παρέα στο Ήλιον, 11 άτομα, τυχαία. 5 από αυτούς δεν έχουν ψηφίσει από το 2015. Γιατί νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους μιλάει. Νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς. Είναι ένα Game of Thrones, το οποίο μπορούν να το παρακολουθούν ως σειρά, αλλά δεν επηρεάζει απαραίτητα τη ζωή τους προς το καλύτερο. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα τα στελέχη πρώτης γραμμής, δεσμεύονται από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Και άλλωστε την Τετάρτη είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν όλοι.
25: Το κρίσιμο για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι να συνομιλήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχθούμε με την κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις βουλευτικών εδρών, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Άντωνης Σαουλίδης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
7: Η θέση του Αλέξη Τσίπρα και της συμπαράταξης μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Δεν επιθυμούμε στην παρούσα

0: θεωρεί τελικώς ότι μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μέσα από την Ελλάς, μπορεί να δώσει εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης τον τόπο, θα πάρει τις αποφάσεις του προσωπικού.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα συζητούν. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος παραιτηθεί, θα έχει κατευθείαν θέση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να αθροίσουμε τις δυνάμεις μας με τις υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις ή με τους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας μέσα από την κοινωνία.
2: Πειρά κατά του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάς ξεκίνησε ως προσπάθεια πολιτικού rebranding, αλλά κατέληξε σε ένα reunion πρώην στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Κληθείστε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρίας Καριστιανού, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε θέση του πολιτικού της φορέα. Ο Νίκος Καρανίκας σημείωσε στη τηλεόρασή του Άξιον 24 ότι ο ένας τελικά αντιγράφει τον άλλο.
3: Μας παρουσίασε ο Τσίπρας δύο κείμενα και μία ομιλία ως κόμμα, σωστά?
4: Ωραία.
3: Το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό και είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια να είναι ισότιμα μέλη ενός αριστερού κόμματος. Διαβάζοντας τα δύο κείμενα, το ένα είναι το μανιφέστο και το άλλο η διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συνομιλούν. Δηλαδή είναι σαν να τα γράψαν άλλοι άνθρωποι ή ο ίδιος άνθρωπος να πήρε εντολή να αλλάξει τα κείμενά του. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον εν ολίγης, ήθελα να πω. Ο Τσίπρας αντέγραψε εξ ολοκλήρου τον ΣΥΡΙΖΑ 2023. Η κυρία Καριστιανού αντέγραψε, λένε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αντιγραφές όλα αυτά. Εγώ λέω ότι εμπνέονται από κάτι, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα.
2: Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την πολιτική. Είχαμε νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Είχαμε ένα στιγερό έγκλημα πραγματικά τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες και την ομολογία του 41χρονου συζύγου, εκείνος ήταν αυτός που με ένα μαχαίρι πέτυχε πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα και στο λαιμό της άτυχης 39χρονης. Να πούμε πως η αστυνομία ενημερώθηκε έπειτα από όχληση των κατοίκων της περιοχής, καθότι ακούγονταν κραυγές από το σπίτι της οικογένειας, μια οικογένεια που κατοικούσε σε αυτό το διαμέρισμα τα τρία τελευταία χρόνια μαζί με τα δύο παιδιά, 6 και 10 ετών. Τα παιδιά αυτά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και κοιμούνταν. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, παρά τις προσπάθειές τους, ο 41χρονος καθ' ομολογία δράστης αρνούνταν να ανοίξει την πόρτα. Μετά πολλά άνοιξε την πόρτα, τον βρήκαν και αυτόν με στα αίματα, αλλά και την 39χρονη άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχε ιστορικό ενδογενικής βίας, ωστόσο αυτό που λένε τόσο οι κάτοικοι της περιοχής ήταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φώναζε για βοήθεια και μάλιστα απειλούσε τον 41χρονο πως αν συνεχίσει να την χτυπάει θα καλούσε προς βοήθεια την αστυνομία. Δυστυχώς η γυναίκα αυτή δεν κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο 41χρονος, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνη ήταν που τον επιτέθηκε πρώτη. Ωστόσο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο από τα στοιχεία της προανάκρισης. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος φέρεται να προσπάθει να σκηνοθετήσει και ένα σκηνικό μέσα στο σπίτι τους, καθότι αμέσως μετά το φωνικό τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της 39χρονης για να πείσει τους αστυνομικούς πως ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη. Σε κάθε περίπτωση, από τις προφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει και ψυχολογικής υφής ή ψυχιατρικής υφής ζήτημα. Οι αστυνομικοί αναφέρουν πως ο

0: προφανώς έχει πλήρη συνείδηση του τι έχει κάνει και των πράξεών του. Μάλιστα, ομολόγησε την πράξη του και παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να τις ισορροπήσει, λέγοντας πως ήταν σε νόμιμη άμυνα. Βεβαίως, αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική, προκειμένου να διελευκανθεί πλήρως το πώς έγινε το περιστατικό.
1: Και μένουν πλέον δύο παιδιά ορφανά, έτσι, Σπύρο.
0: Τα δύο παιδιά αυτά έχουν...
1: Με τον πατέρα στη φυλακή προφανώς.
0: Αυτό ακριβώς. Φιλοξενούνται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική της Καλαμάτας και όλοι οι ειδικοί έχουν πέσει πάνω από αυτά τα παιδιά προκειμένου να τα υποστηρίξουν ψυχολογικά, τι λέμε.
1: Και σημειώνουμε στην παιδιατρική κλινική. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν, να είναι σε ένα χώρο που δεν είναι άρρωστα τα παιδιά, έτσι. Θα έπρεπε να έχουν φροντίδα από ένα ειδικό χώρο για παιδιά και όχι νοσοκομείο. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Σπύρος Δαρσινός στο ρεπορτάζ. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε την Πάτρα το μεσημέρι χθες, όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους με τη μοτοσυκλέτα τους κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού στην περιοχή του Ρίου. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του ΜΕΓΑ, τον Απόστολο Βουλδή, για να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι παραμένει συγκλονισμένη η Πάτρα αλλά και το Πανελλήνιο για αυτή την τραγωδία που εκλήθηκε χθες το μεσημέρι. Μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία για πατέρα και γιο. Είχαν ξεκινήσει, πρέπει να πούμε, από την Πάτρα προς το Ρίο με μια μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας, μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, φορώντας τα κράνη τους, είχαν όλο τον εξοπλισμό τους, ότι συνήθως χρησιμοποιούν οι μοτοσυκλέτες.
1: Ναι, ως και κάμερα είδα, και αυτό σημαίνει ότι είναι απόλυτα οργανωμένοι, δηλαδή πρέπει να ήταν σφοδρότατη σύγκρουση, γιατί παρόλο τον εξοπλισμό δυστυχώς κανείς δεν γλιτώσε.
2: Ναι, πράγματι η κάμερα η οποία εξετάστηκε αμέσως, είχαν την πληροφορία οι αστυνομικοί και αμέσως μετά το τροχαίο, πρέπει να πούμε, έψαξαν όλη την περιοχή, εντόπισαν την κάμερα, πίστευαν ότι θα είχε στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν το τι ακριβώς έγινε τον Πειραιό τροχαίο. Δυστυχώς όμως, όπως έχω πληροφορηθεί, δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο η κάμερα σταμάτησε να λειτουργεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε συλλέξει, φαίνεται ότι η μηχανή, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, έφυγε λίγο από την πορεία της. Πρέπει να πω ότι στο σημείο εκείνο γίνονται έργα που δεν λένε να τελειώσουν. Είναι περίπου 10 χρόνια που φτιάχνεται.
1: Είναι στροφή, Απόστολε, είναι ευθύς δρόμος, έχει λακκούβες. Πώς είναι δηλαδή οι συνθήκες εκεί του δρόμου?
2: Είναι πριν το τροχαίο, είναι ανηφορικός και μετά γίνεται κατηφορικός και μάλιστα είναι αρκετά μεγάλη η κλίση που έχει. Με αποτέλεσμα βεβαίως να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες είτε τα αυτοκίνητα είτε όλα τα οχήματα. Ωστόσο εκεί στο σημείο που γίνονται έργα, ο δρόμος με κορίνες αλλά και με σήματα της τροχαίας διακόπτεται στο μισό τμήμα του και μόνο μία λωρίδα υπάρχει για την κίνηση των οχημάτων. Πάνω σε εκείνο το σημείο φαίνεται ότι χτύπησε η μηχανή. Στη συνέχεια χάθηκε ο έλεγχος και βεβαίως, παρότι υπήρχαν και τα κράνη που φορούσαν τόσο ο 52χρονος πατέρας όσο και ο 17χρονος γιος, δεν μπόρεσαν να τους σώσουν. Ο γιος, πρέπει να πούμε ότι έχασε την ζωή του ακαριέα, ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι από το σημείο του τροχαίου είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο.
1: Τόσο κοντά, παρόλα αυτά όμως δεν καταφέρουν.
2: Επί 50 λεπτά οι γιατροί έδιναν...
3: 2000 FM.
4: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
5: Μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
4: σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Ο Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις για εγχειρία στο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο εγχειρία, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται κορυφαίο αξιωματούχο. Πάμε να δούμε όμως τις διεθνείς ειδήσεις σε μια πληρέστερη εικόνα, την οποία θα μας δώσει η Ελισάβετ Σταμοπούλη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χάος ξανά στη Μέση Ανατολή, που θυμίζει ένα καζάνι που βράζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ξανά τα ιρανικά ραντάρ. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικό πύραυλο, ενώ συναγερμούς έχει σημάνει στο Κουβέιτ. Την ώρα που η διπλωματία πασχίζει να δώσει λύση, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στον βομβαρδισμό μέσα στο Σαββατοκύριακο ιρανικών θέσεων. Κίνηση στην οποία απάντησε η Τεχεράνη, όπως είπαμε, εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων. Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού, τέθηκε νωρίς το πρωί η αεράμια του Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφερε η Σέντκομ, εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνα σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στον Κορούχ και στο νησί Κέσμ. Νωρίς το πρωί είναι γνωστό ότι η αεροπορική άμυνα στο Κουβέιτ ανασχέτησε επιθέσεις με πυράβλους και drones, ενώ σιρήνες θα υπούσαν σε όλη τη χώρα. Τα κρατικά μέσα στο Κουβέιτ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόληψη των επιθέσεων ή αν ανασχετίστηκαν όλες οι απειλές. Είναι η δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά του Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια κοινή δήλωση με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια καλή κοινή δήλωση και αυτή θα είναι καλή για τις ΗΠΑ και για όλους μας, έγραψε ειδικότερα στα κοινωνικά του δίκτυα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε κοινή δήλωση περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να εξαλείψει την φιλοϊρανική στρατιωτική ένοπλη οργάνωση, την Χεζμπολάχ. Σε αυτό το πολεμικό μέτωπο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προελάβει στο Νότιο Λίβανο, όπου εξαπολύει καθημερινές νέες στρατιωτικές επιθέσεις και η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις της, ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ, παρά την εγχειρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου. Τώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, αναφέροντας τον ναυτικό αποκλεισμό και τα εγκλήματα πολέμου στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια πράσινα της Βηρυκού λόγω παραβιάσεων της εκεχηρίας από τη Χεζμπολά. Το Ιράν επανέλαβε δε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε δε, όπως είπαμε, τις ΗΠΑ για παραβίαση εκεχηρίας, αναφερόμενο πάντως σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Και για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στην Τουρκία, σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει το πολύ νεκροτροχείο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα και στη συνέχεια συλλήφθηκε στις φλόγες. Από το δυστύχημα που σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος μόλις 9 μηνών. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επίσης ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ενώ 33 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τουρκική κοινή γνώμη. Και να κλείσουμε τέλος με κάτι τελείως διαφορετικό. Πηγαίνουμε στη Χαβάη. Νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφεται στη Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κιλαουέα εξεράγει εκ νέου. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ εκτιμούν ότι τα συντριβάνια λάβας θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση γύρω στην 1η Ιουνίου, καθώς η έκρηξη συνεχίζει να εξελίσσεται. Ζωντανές εικόνες από την περιοχή δείχνουν συνεχή ηφαιστειακή δραστηριότητα, με τη λάβα να αναβλύζει από το ηφαίστειο και να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα. Και μεταθέτει όλη αυτή η κατάσταση σε ένα πραγματικό χρόνο η εξέλιξη της έκρηξης μέσω ειδικής διαδικτυακής μετάδοσης, επιτρέποντας έτσι στο κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβα Τσαμοπούλου στο Διεθνές Δελτίο από το ηφαίστειο της Χαβάη. Θα πάμε στο ηφαίστειο, θα επαναπροσανατολιστούμε στο ηφαίστειο της Μέσης Ανατολής. Πάμε να μιλήσουμε με τη διδάκτορα Ευρωπαϊκών Διεθνών Σπουδών, δικηγόρο και διεθνολόγο, την κυρία Ασπασία Αλγιζάκη, να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, κυρία Αλγιζάκη.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και χρόνια πολλά, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος.
1: Χρόνια πολλά
6: για όλους μας.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αβεβαιότητα που ουσιαστικά είμαστε στα ίδια, εξελίσσονται, τεκταίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε και θα δούμε στη συνέχεια κάποια καλά νέα ή θα έχουμε εκτράχυνση της κατάστασης. Τι βλέπετε?
6: Όπως το είπατε, έχουμε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, παρόλο που εχθές ανακοινώθηκε ότι ανάμεσα στους διαπραγματευτές Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπάρχει μια συμφωνία για να ανοίξουν ενδεχομένως τα στενά στο πλαίσιο μιας 60ήμερης παράτασης της ήδη υπάρχουσας εκεχηρίας, εχθές μεσολάβησε μια επιστολή του κ. Πεζεσκιάν, με την οποία ενδέχεται να έχει παραιτηθεί κιόλας, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί πλέον στο Ιράν, σύμφωνα με την επιστολή που έχει διαρρεύσει, έχουν επικρατήσει σκληροπυρηνικοί. Άρα, ακόμη και αν όντως οι διαπραγματευτές έχουν συμφωνήσει, μάλλον δεν πάμε σε μια συμφωνία, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν ξέρουν με ποιον μιλούν στο τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε ότι αν ο πρόεδρος του Ιράν έχει παραιτηθεί και σύμφωνα με αυτόν έχουν επικρατήσει σκληροπυρηνικοί.
1: Τώρα, οι σκληροπυρηνικοί ποιοι είναι, οι φρουροί της Επανάστασης?
6: Ακριβώς, και μάλιστα το σκληροπυρηνικό, το ακραίο κομμάτι των φρουρών της Επανάστασης. Με αυτό στο τραπέζι, το ότι ενδεχομένως να έχουν επικρατήσει αυτοί, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο για να επιβιώσουν πολιτικά, να παραταθεί, αν θέλετε, ο πόλεμος ή αυτή η εκεχηρία, το πάγωμα του status quo στην περιοχή, γιατί στο πλαίσιο αυτό ανασυγκροτούνται και ταυτόχρονα δείχνουν ότι αντέχουν, καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν πάμε σε μια προφανώς λέξη του πολέμου. Ακόμη και αν παραταθεί όντως η εκεχηρία για 60 μέρες, εγώ διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες αν θα πάμε
1: σε
6: συμφωνία με την έννοια
1: του
6: πολέμου.
1: Ναι.
6: Γιατί υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα και το δομικό πρόβλημα ακούει στο όνομα πυρηνικά.
1: Έτσι.
6: Το Ιράν δεν πρόκειται να αφήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, γιατί γι' αυτό τα πυρηνικά.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος όμως γι' αυτό έγινε κυρίως. Κυρίως γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Είναι από τα βασικά σημεία τα οποία το Ισραήλ βέβαια δικαίως αναφέρει ως το πλέον κομβικό κομμάτι σε μια συμφωνία, είναι αυτό.
6: Πολύ σωστά. Άρα, αν έχουμε υπόψη μας ότι το Ιράν μάλλον δεν θα αφήσει εντελώς στην άκρη το πυρηνικό του πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών δεν θα αφοπλιστεί πυρηνικά. Γιατί βλέπει ότι στο παρελθόν, όταν το έκανε αυτό η Λιβύη και το Ιράκ, τελικά ήρθε η καταστροφή. Χρειάζονται την πυρηνική αποτροπή για να επιβιώσουν. Από την άλλη, το Ισραήλ επιθυμεί για τη δική του η βαξιακή επιβίωση πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό εντός εισαγωγικών. Δεν έχουν όπλα ακόμη, αλλά καταλαβαίνετε, εννοώ πλήρη παράδοση του προγράμματος από πλευράς του Ιράν.
1: Ναι.
6: Και αφετέρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Δεν μπορεί να επιστρέψει ο κ. Σπαν πίσω χωρίς μια συμφωνία για πλήρη, αν θέλετε, πυρηνικό αφοπλισμό του Ιράν. Γιατί
1: τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρος ο δυτικός κόσμος. Όταν έχουν πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στο Λονδίνο, αν αποκτήσουν κάποια στιγμή πυρηνικά, σημαίνει ότι επαφίεται η ασφάλεια και η ειρήνη στον κόσμο σε ποιους, στους φρούρους της Επανάστασης, στο πλέον φανατικό κομμάτι των Ισλαμιστών του Ιράν. Απίστευτο θα είναι.
6: Ακριβώς.
1: Κυρία Λιγιζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
6: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Η παράταση στην αβεβαιότητα των εξελίξεων στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής έχει φρενάρει ελαφρώς την πτωτική τροχιά των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Είχαμε 6 συνεχόμενες μέρες όπου έπεφταν οι διεθνείς τιμές. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για να δούμε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο εγχώριο μέτωπο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
7: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Καλά νέα θα έχουμε στα καύσιμα. Εδώ είναι το θέμα.
7: Δεν μας αφήνουν.
1: Δεν μας αφήνουν. Έτσι είναι. Δεν μας αφήνουν, όντως.
7: Κοιτάξτε, είχαμε έρθει στις διεθνείς τιμές 6 συνεργάσεις πτωτικές. Αυτό ξεκίνησε από την Παρασκευή και το Σάββατο να αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά με πτώση των τιμών. Σήμερα, εντάξει, λόγω και της αργίας και τελευταία δεν τιμολογούν τα δηληστήρια, δεν ξέρουμε τιμές. Για αύριο θεωρώ ότι θα είναι πάλι ελαφρά πτωτικές. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτή η αύξηση του 3-4% που τρέχει αυτή τη στιγμή τα διεθνή χρηματιστήρια συνεχιστεί και άλλες μέρες. Ναι. Μόνο είναι μια διόρθωση της ημέρας σήμερα.
1: Κύριε Κιούση, πάντως, εάν δεν συνεχιστεί, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από, αφού περάσει και ένα διάστημα 6 ημερών. Γιατί,
7: για να πούμε ότι
1: σε διαφορετική περίπτωση θα επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε όταν πέφτει αργεί να πέσει και όταν ανεβαίνει εξπρές.
7: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν από πτωτική πορεία, 5 μέρες ανέβαιναν και το πετρέλαιο κίνηση έπεφτε. Δηλαδή έπεφτε στην ελληνική αγορά, γιατί ξέρει όλος ο κόσμος ότι δεν ανεφοδιαζόμαστε 5.250 πρατήρια. Την ίδια μέρα υπάρχουν περιοχές στην ισχυωτική Ελλάδα, και αυτό έγινε στην αρχή του πολέμου, που δεν είχαν ανεφοδιαστεί πέραν και 20-25 μέρες, ένας μήνας στις ισχυωτικές περιοχές, και ειδικά το χειμώνα που δεν ανεφοδιάζεται. Και αυτό είχαμε ακριβότερες τιμές στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη από ό,τι είχαμε σε μικρά νησιά στην αρχή του πολέμου, έγινε και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο είναι ότι το 2,1 και το 1,79 το πετρέλαιο κίνησης, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο κίνησης έτρεχε μέχρι χτες μια έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών, και από σήμερα έγιναν 15 λεπτά.
1: Σωστά.
7: Οπότε φυσιολογικά από αύριο όποιος παίρνει συνάδελφος πανελλαδικά πρέπει να ακριβίνει κατά 5 λεπτά. Αυτό δεν θα συμβεί κατά 5 λεπτά, γιατί έχουμε, σας είπα, την πτώση της Παρασκευής και του Σαββάτου, και αν αύριο πάλι είναι ελαφρά πτωτικά, οπότε το πετρέλαιο τα 5 λεπτά δεν θα φάνει καθόλου στον καταναλωτή. Θα είναι περίπου ίδια τιμή με αυτή που την άφησε
1: πάλι καλά.
7: Ναι. Την Παρασκευή. Αλλά εν πάση περιπτώσει το 1,79 το πετρέλαιο και το 2,10 η βενζίνη, μέση τιμή Ελλάδος, είναι πολύ ακριβές τιμές. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ακριβές.
1: Έχει πέσει ο τζίρος σας?
7: Όχι ο τζίρος,
1: αλλά
7: ο όγκος του καυσίμου.
1: Ναι. Ο τζίρος, ναι, πώς να πέσει όταν ακριβένουν. Σωστά.
7: Ναι. Ναι. Εμείς ασχολούμαστε με τον όγκο. Πουλάμε, αγοράζουμε με λίτρα.
1: Και έχετε και πλαφόν, έτσι.
7: Ναι, κερδίζουμε βάσει το λίτρο, πλαφόν αναλίτρο μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά έχει πέσει, ναι. Υπάρχουν περιοχές, η πτώση που γίνεται από 7 έως 10% το μήνα Μάιο, υπάρχουν περιοχές όντως που μπορεί να μην είναι ούτε καν 7, να είναι 5, αλλά υπάρχουν και περιοχές που είναι 10%.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κιούση.
7: Είναι τεράστιο το νούμερο της πτώσης. Είναι τεράστιο, πραγματικά είναι τεράστιο. Ο κόσμος περιορίζει, και ειδικά στη βενζίνη, περιορίζει μετακινήσεις.
1: Μάλιστα.
7: Το πετρέλαιο δεν το περιορίζει, γιατί πιο πολύ το πετρέλαιο απασχολεί τους επαγγελματίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Είναι ακριβά. Τα καύσιμα είναι ακριβά.
1: Ευχαριστώ κύριε Κιούση. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζεται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η Κατερίνα Πλατή είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
8: Καλό μήνα, καλή τηλέμαχε. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες. Πρεμιέρα είχαμε για τα γενικά λύκεια την Παρασκευή με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και το Σάββατο για τα τεχνικά λύκεια. Είναι αυτό που λέγαμε εμείς έκθεση, για να το πούμε πιο απλά, να το κατανοήσουν. Αύριο λοιπόν τα επαγγελματικά λύκεια θα εξεταστούν στην άλγεβρα, μαθηματικά. Ενώ για τα γενικά λύκεια αυτή η εβδομάδα έχει και μαθήματα τα οποία αφορούν την κατεύθυνση, το επιστημονικό. Πεδίο. Δηλαδή θα εξεταστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στα αρχαία, στα μαθηματικά και στη βιολογία αντίστοιχα το επιστημονικό πεδίο που υπάρχουν και την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική. Αυτό είναι το πρόγραμμα αυτή τη εβδομάδα. Να πούμε ότι η έναρξη όμως των εξετάσεων για αυτή την εβδομάδα έχουν και τα γυμνάσια, τα παιδιά τα οποία είναι στα γυμνάσια καθώς και στην Α και Β Λυκείου θα κάνουν τις προαγωγικές εξετάσεις προκειμένου, ξέρεις, να τελειώσουν την τάξη και να πάρουν το απολυτήριο. Για την Α και τη Β Λυκείου οι εξετάσεις, λέει, θα συνεχιστούν το Υπουργείο μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2026.
1: Κατερίνα Πλατή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Κατερίνα. Στη φάση υλοποίησης έρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ειδικού χρέους, ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται οι παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, άρση κατά σχέση των τραπεζικών λογαριασμών, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι ακόμα σε διαβούλευση και υπάρχουν και αιτιάσεις και υπάρχουν και διαμαρτυρίες και υπάρχουν και κάποιοι που λένε αρκετοί ότι είναι λίγες οι 72 δόσεις, ενώ ζητούν παράλληλα να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και οφειλές νεότερες, οφειλές ακόμη και του 2025. Μαζί μας ο διακεκριμένος φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι. Έτσι. Μια αφετηρία είναι ο Ιούνιος. Πραγματικά και μακάρι να εισακουστούν και αυτοί που λένε και εσύ το έχεις αναφέρει.
9: Κοίταξε, μια χαρά το αναφέρεις. Υπάρχει εννοείται ότι είναι σε καλή κατεύθυνση το να υπάρχει μια ρύθμιση 72 δόσεων. Απλά αφορά τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα τουλάχιστον μέχρι στιγμής βάσει εξαγγελιών και βάσει νομοσχεδίου που είναι προς διαβούλευση. Αναφέρει ότι αυτές οι οφειλές, ακόμα και αν ήταν, αφορούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο, αν την περίοδο που εξαγγέλθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλαδή τις 14 Απριλίου αν θυμάμαι καλά, ήταν ρυθμισμένη η συγκεκριμένη οφειλή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, πρακτικά δεν θα μπορούσε να μεταπηδήσει η συγκεκριμένη οφειλή σε 72 δόσεις. Δηλαδή κάποιος είχε την, ας πούμε, την διαδικασία, την ιδιαιτερότητα, την ευθυξία να ρυθμίσει τις οφειλές που ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2023 μαζί με τις υπόλοιπες του 24 και του 25 σε 24 δόσεις πριν εξαγγελθούν 72 δόσεις. Nice. Πρακτικά δεν μπορεί να διαχωρίσει συγκεκριμένες οφειλές και να τις αλλάξει και να πάει με την ευνοϊκή ρύθμιση. Ενώ κάποιος που δεν ρύθμισε ποτέ θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ρύθμιση ούτως ώστε να έχει περισσότερες δόσεις και να μπορέσει να παρακολουθήσει και τις υπόλοιπες οφειλές, γιατί είναι υποχρεωτικό το να ρυθμίσεις και τις υπόλοιπες οφειλές στην πάγια ρύθμιση. Όμως δημιουργείται ένα πλεονέκτημα σε αυτόν που δεν είχε ρυθμίσει καθόλου σε σχέση με αυτόν που ρύθμισε. Οπότε θεωρούμε δίκαιο το να μπορεί να επιλέξει και αυτός.
1: Βέβαια. Και βέβαια.
9: Κάτι που είχε γίνει και στο παρελθόν, έτσι. Σωστά, δεν είναι κάτι καινοτόμο αυτό το οποίο λέμε σαν επαγγελματικό μελετήριο Αθηνών.
1: Από την άλλη πλευρά, Ηλία, είναι και η άλλη σου ιδιότητα αυτή, ως μέλος του ΙΣΟΥ.
9: Του Συμβουλίου. Σωστά.
1: Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έτσι, πολύ σοβαρά να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να ενταχθούν και τα νεότερε οφειλέ για να υπάρξει και μια ανάσα, όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, σε όλου του
9: καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό το οποίο είχαμε πει από την προηγούμενη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, εμείς περιμέναμε μια ρύθμιση γενναία, όχι 72, παραπάνω δόσεις, δεδομένου ότι στην πράξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, όταν έχεις παγωμένες κάποιες οφειλές και μπαίνεις στη διαδικασία το να κάνεις μέτρα, το να βρίσκεις λογαριασμούς άδειους, το να κάποιος να προσπαθεί να κρυφτεί από σένα, ενώ ο οφειλέτης να προσπαθεί να κρυφτεί από το κράτος κτλ. Είναι προτιμότερο ή να του δώσει δυνατότητα να ρυθμίσει, να κάνει ένα restart για οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στον κορονοϊό, μέσα στην ενεργειακή κρίση, μέσα στον πόλεμο, μέσα σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, στην αύξηση των τιμών και το καθεξής, να μπορέσει να κάνει μια επανεκκίνηση με τακτοποιημένες οφειλές, να μπορέσει να λειτουργήσει νορμάλ την επιχείρησή του, το νοικοκυριό του, χωρίς να έχει πρόβλημα λήψης μέτρων μπλοκαρισμένους λογαριασμούς. Θεωρούμε λοιπόν σαν επιμελητήριο από τον περασμένο Σεπτέμβριο που το είχαμε ας πούμε προτείνει και το αναμέναμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προτιμότερο όπως είχε προκύψει στην πράξη και από προηγούμενες ρυθμίσεις τέτοιου τύπου όπου πρακτικά όχι μόνο δεν δημιουργούν κόστος στα ταμεία αλλά από την άλλη αν υπολογίσεις ότι σε αυτό το ποσό θα μπει και ένα επιτόκιο. Προφανώς και σαν επιχειρηματία σκεπτόμενος, να το πω έτσι, το κράτος, θα εισέπρεπε και περισσότερα χρήματα μέσω των τοκών αυτών. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν πήγε κάτι τέτοιο συζήτηση.
1: Ηλίας Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε Ηλία μου για όσο μας είπες.
9: Καλή συνέχεια.
1: Δωδέκατος, θα πάμε στο θέμα που έχει να κάνει τώρα με την ταξιδιωτική οδηγία για τον έμπολα που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Και μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Βενιζέλο για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σιωπηρά την έβγαλε την ταξιδιωτική οδηγία ο ΕΟΔΗ προκειμένου να προειδοποιήσει οι ταξιδιώτες προς την περιοχή που...
1: Υπάρχει κάποιο θέμα με τη γραμμή, από ό,τι καταλαβαίνω, και γι' αυτό το λόγο, Βασίλη, ναι.
10: Η περιοχή η οποία πλήττεται από τον έμπολα είναι μια περιοχή με εμφύλιο πόλεμο, με δολοφονικές εγκληματικές οργανώσεις και με απουσία υγειονομικών υποδομών. Mm-hmm. Όπως μας είπε ο κ. Λουκίδης, ο καθηγητής πνευμονολογίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, δύσκολα ένας Έλληνας μπορεί να πάει σε αυτή την περιοχή ως έλεγχος με οδηγίες γενικευμένες στον πληθυσμό να μην πλησιάζουν. Ωστόσο, επειδή υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο ΕΟΔΗ καλεί τους ταξιδιώτες προς αυτή την κατεύθυνση να μην έρχονται σε επαφή ούτε καν με νεκρούς, μεταδίδεται και από νεκρούς ο έμπολα, να μην έρχονται σε στενή επαφή με κατοίκους, να μην εμπλέκονται σε ταφικά έθιμα και γενικότερα να μην έρχονται σε στενή και παρατεταμένη επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι ύποπτοι για μόλυνση. Ο κίνδυνος για να έρθει ο έμπολα στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ χαμηλός, παρά το γεγονός, τηλέμαχε, όπως θα είδες και εσύ στην επικαιρότητα, υπάρχουν δύο κρούσματα στην Ιταλία, ναι, που νοσηλεύονται, δύο κρούσματα στη Βραζιλία και ένα στην Ιταλία, που είναι ταξιδιώτες από εκείνη την περιοχή.
1: Ναι,
10: ας ελπίσουμε ότι σε εμάς δεν θα έρθει αυτό το κρούσμα, αν και ο ΕΟΔΗ έχει λάβει όλα τα μέτρα, όλα μακάρι, τα πρωτόκολλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα.
1: Μακάρι, Βασίλη μου, ευχαριστώ πολύ για το δώσο μας είπες. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
11: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έχουμε δύο νέες ειδήσεις που αφορούν τον Παναθηναϊκό σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ξεκινούμε και το μπάσκετ. Να ενημερώσουμε και να πούμε ότι ο διοκτήτης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην πρωινή προπόνηση που έγινε στο Telecom Center. Μίλησε σε έντονο ύφος στους παίχτες και στον προπονητή, στο όριο του να είναι οργισμένος, θα έλεγα. Ζήτησε το πρωτάθλημα ενώπιον των τελικών με τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Τους τόνισε πως δεν είχαν καθόλου καλή εικόνα στην Euroleague και τα τελευταία παιχνίδια στην Basket League. Τους ζήτησε να διαχειριστούν οι ίδιοι αγωνιστικά και πνευματικά την εικόνα τους και να βελτιωθούν άμεσα ή αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο και το Παναθηναϊκό, θα έρθει σήμερα στην Αθήνα λοιπόν ο νέος προπονητής, ο Γιάκοπ Νίστου. Δεν θα παρουσιαστεί αυτές τις λίγες μέρες που θα μείνει στην πρωτεύουσα. Θα έχει να κάνει κάποια διαδικαστικά θέματα αλλά και να συζητήσει τα μεταγραφικά και το ρόστερ της ομάδας. Θα φύγει και όταν γυρίσει για μόνιμη κατάσταση, τότε και ο Παναθηναϊκός θα τον παρουσιάσει στους δημοσιογράφους και στον κόσμο. Να φύγουμε τον Παναθηναϊκό, να πάμε στον Ολυμπιακό. ο οποίος έχει βάλει σε προτεραιότητα την απόκτηση του Ουνάι Λόπεζ για την ενίσχυση στα χαφ. Τα τελευταία νέα στην Ισπανία αναφέρουν πως και η Μπιλμπάο έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Βάσκο μέσω, αλλά οι εισόδευτοι το έχουν πιο πολύ προχωρημένο το θέμα και φέρεται ότι θα το αποσπάσουν τον επίσης. Έχουν βάλει ψηλά στην ατζέντα τους και τον Ισπανό στόπερ Μίκα Μάρμολ της Λας Πάλμας. Από εκεί και πέρα, τον ΠΑΟΚ αναμένουμε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το ραντεβού που θα έχει ο Ιβάν Σαββίδης με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκο, το οποίο θα οριοθετηθούν και οι στόχοι για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Και τις επόμενες ημέρες αναμένονται και πολλές ανακοινώσεις στον ΠΑΟΚ που έχει να κάνει με νέα πρόσωπα που θα προσθεθούν στη διοίκηση αλλά και στο ποδοσφαιρικό του τμήμα, τηλέμαχε.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Ο οποίος θα είναι έθριος φυσικά, καλοκαιρινός, αλλά να μην τα πω εγώ, θα τα πει ο καταλληλότερος άνθρωπος, η Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του Μέγκα, που είναι μαζί μας για να μας δώσει την καιρική εικόνα το επόμενο διάστημα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έθριος και ζεστός, θα έλεγα, ο καιρός. Ήδη σήμερα νομίζω το καταλάβαμε λίγο περισσότερο από ό,τι χθες ότι
1: ωραία,
12: το καλοκαίρι
1: ωραία.
12: Ήρθε. Και καλό μήνα παρεμπιπτόντως.
1: Καλό μήνα, μα έφερες και το καλοκαίρι, μήνα, Χριστίνα.
12: Καλό μήνα και η πρώτη μέρα του Ιουνίου έφερε θερμοκρασίες που αυτή την ώρα που μιλάμε, τηλέμαχε, έχει φτάσει το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς Κελσίου, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Θήβα. Εδώ στην Αθήνα είναι κοντά στους 31 με 32. Έτσι θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Χωρίς ιδιαίτερες βροχές, με εξαίρεση την Πέμπτη που περιμένουμε στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια λίγες βροχές άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Με ζέστη, με θερμοκρασίες που στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή από τη Λάρ, από την Θεσσαλία και νοτιότερα μέχρι και την Βιωτία, θα πιάνει 34, ίσως και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Λίγο πιο δροσερά θα είναι φυσικά στις υπόλοιπες περιοχές. Και με νοτιάδες που μεσοβδόμαδα θα φτάσουν τα 6, ίσως πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο και τα 7. Χωρίς ακρότητες λοιπόν η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και χωρίς ιδιαίτερους καύσονες που υπό άλλες χρονιές είχε συνηθίσει το καλοκαίρι να κάνει ποδαρικό αρκετά νωρίτερα με ισχυρούς καύσονες για την εποχή. Όλα κυλάνε ομαλά, με ζέστη, καλά μπάνια σε όσους
1: δεν παραπονιόμαστε, να πάνε. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Βλέπεις τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, έχουν παραπάνω θερμοκρασίες. Λογικό είναι βέβαια, όταν κάπου είναι καλά τα πράγματα, κάπου αλλού δεν θα είναι τόσο καλά. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι μετεωρολόγος του Μέγκα, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο τηλεμάχος Σαντορίνεος. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς, όπως πάντα, με τις καλύτερες μουσικές επιλογές.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
16: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Η ώρα είναι 3.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγγέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Δείτε μας ζεστά.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151. Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
12: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
11: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
12: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
11: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
13: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
14: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
15: Περίμενε, μπάστα.
16: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
15: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
15: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
22: Στέφανε.
23: Ναι.
22: Πάω σούπερ μάρκετ.
23: Στο τάδε.
22: Όχι.
23: Στο άλλο τάδε.
22: Μπα, όχι.
23: Πού θα πας.
22: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
23: VKD Market, λοιπόν.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: 2000 FM.
25: Ενώ οι πραγματικά φτηνές βιντεοτενίες χωρίς φωτογραφία, χωρίς σκηνοθεσία, χωρίς ηχοληψία, χωρίς σενάριο βγήκαν από το 1985 και μετά. Και μάλιστα ήδη τότε είχε αρχίσει και καθόταν πάρα πολύ χαμηλά ο κινηματογράφος. Οπότε οι βιντεοτενίες ουσιαστικά που βγήκαν από το 85 και μετά δεν είχαν καμία ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Με εξαίρεση κάποιες ταινίες οι οποίες, okay, ναι, είχαν πρωταγωνιστές πολύ ιδιαίτερους, όπως ο Κώστας Τσάκωνας, ας πούμε. Οι περισσότερες όμως καθαρόεμες βιντεοτενίες, τις οποίες δυσκολευόσουν να καταλάβεις και τους διαλόγους, πήγαν υπερπίστεως και πατρίδος, και καλά κάνανε εδώ που τα λέμε. Τώρα, όσον αφορά τις ταινίες που πραγματικά βγήκαν στις αίθουσες τις κινηματογραφικές, εκεί θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί άραγε είναι Λούμπεν, γιατί άραγε είναι Κίτς, όπως τις χαρακτηρίζουν κάποιοι. Ο Μιλόν έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένες ταινίες είχαν ένα σενάριο το οποίο άγγιζε το όριο του σουρεαλισμού. Δηλαδή θα μπορούσαν να ήταν καρτούν, να ήταν ταινίες καρτούν, οι οποίες κάποια στιγμή γυρίστηκαν με πραγματικούς ηθοποιούς. Και ίσως πολλές φορές όταν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε κάτι το οποίο δεν είναι στη σφαίρα της δικής μας αισθητικής, αμέσως πέφτουμε να το φάμε. Ας το εξετάσουμε και λίγο διαφορετικά. Επίσης, μέσα σε αυτές τις ταινίες υπήρχαν και πάρα πολλά τραγούδια τα οποία θέλω να παρελάσουν σήμερα από την εκπομπή. Δεν είχαν το λεγόμενο soundtrack που έχει κάθε ταινία, με εξαίρεση βέβαια τα δύο τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως, υπήρχαν και κάποια άλλα τα οποία σκεφτήκαμε να μην τα βάλουμε γιατί ήταν λίγο πιο τολμηρή η φρασεολογία που χρησιμοποιούσαν. Όμως μέσα σε αυτές τις ταινίες, εκτός από τα τραγούδια που γραφόντουσαν καθαρά για τους σκοπούς της ταινίας, ακούγονταν και τραγούδια που είχαν ήδη κυκλοφορήσει στη δισκογραφία. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα, μην ανησυχείτε, αλλά θα σταθούμε περισσότερο σε μια πενταετία από το 1980 έως το 1985 και πριν από τα τραγούδια θα θυμηθούμε ατάκες όπως αυτή.
0: Έλα, κάτσε να διπλήσουμε μαζί. Έλα. Ω, και φτεδάκια.
1: Πα, σήμερα είναι μέρα νηστείας.
0: Μη σε νοιάζει, θα τα βαφτίσω.
2: Κύριε, δεν θα είμαι ευλεκτός, δεν είμαι μόνη.
1: Αν χρειαστείτε νονό, εγώ εδώ είμαι. τι τα βαφτίσατε, φασόλια.
2: Τρώγε.
1: Δεν μπορώ να φάω. Τα όσπρια με πειράζω στην κολίτιδα.
2: Θα έπρεπε να μου το έλεγες, Αρχιμίδη, δεν μπορώ να ξανακάνω τώρα το μυστήριο.
25: Οι ατάκες όπως αυτή.
3: Η Δεσποινής.
4: Αφροχάρης.
3: Αφροχάρης.
4: Η Γραμματεύσης.
3: Περάστε παρακάτω. Αφροχάρος είπα.
4: Αφροχάρης. Αχ. Από το αφρόλουτρο και το χαρίδιμος.
3: Πολύ ωραία.
4: Αχ, αυτό είναι το γραφείο, ε. Πολύ ωραία αυτή η γραφομηχανή. Αχ, θαυμάσια.
3: Γιατί κλείνετε τα μάτια?
4: Τυφλό σύστημα.
3: Τι πάθατε?
4: Τι τρύπες είναι αυτές?
3: Α, είναι για να περνάνε στο έλασμα.
4: Α, και τα χαρτάκια που πετάξατε, ξέρετε τι σημειώσεις μπορούσατε να γράφετε σε αυτά τα χαρτάκια?
3: Δεν το είχα σκεφτεί.
4: Α, σπατώμη!
5: Παραπολιτικά 90,1.
26: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
27: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικός συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Ο ερημίτης κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Λοιπόν, σκηνές ολόκληρες από ταινίες, γιατί πας για μία ατάκα και λες ρε, δεν αφήνω ολόκληρη τη σκηνή, γιατί δεν ξέρεις πού να το κόψεις. Νωρίτερα ήταν ο Ρος Γάτος, που ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας με τον Τόνι Γιακοβάκη. Τώρα μόλις ήταν ο Μίτσος ο Ρεζίλης, πάλι με τον Σωτήρη Μουστάκα και τον μέγιστο Μίμη Φωτόπουλο. Σάμπος και ο Σωτήρης Μουστάκας δεν ήταν μέγιστος. Νωρίτερα θυμηθήκαμε το «Καμικάζι αγάπη μου», που ήταν ο Στάθης Ψάλης και η Ρένα Παγκράτη, του Γιάννη Δαλιανίδη. Και το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», που έγινε μετά, ενώ ήταν «Έλα να γυμνοθούμε, darling». Επίσης του Γιάννη Δαλιανίδη, με Στάθη Ψάλτη, Σταμάτη Γαρδέλη, Παύλο Ευαγγελόπουλο, Ρένα Παγκράτη. Και άλλοι εξαιρετικοί έπαιζαν, ο Σπύρος Καλογύρου ας πούμε, η Δήμητρα Σερεμέτη. Τώρα θα μου πείτε, θα κάνουμε προβολή ταινίας από το ραδιόφωνο? Εντάξει, όχι βέβαια. Απλώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέσα σε όλες αυτές τις ταινίες και στον ακραίο κωμικό σουρεαλισμό τους υπάρχουν και πολλά τραγούδια. Λαϊκά, ελαφρά, pop, disco, καψουροτράγουδα και πάει λέγοντας. Μέσα από αυτά τα φιλμ είδαμε να παρελάβουν καλλιτέχνες που άλλοτε συνέχισαν και άλλοτε σταμάτησαν νωρίς την καριέρα τους. Όμως στην εποχή τους έκαναν τεράστια επιτυχία με τα σουξέ τους. Και εκεί θέλω να πάμε τώρα, σε αυτές τις πίστες του 80 που ήταν γεμάτες λάμψη, γεμάτες στρας. Δύο τραγούδια κολλητά του Θέμη Αδαμαντίδη, ό,τι είχε αποφυτίσει από τον Άι Ευκαιρία τότε και είχε βγάλει τον πρώτο του δίσκο. Το «Αγάπησέ με», έτσι λεγόταν ο δίσκος. Και η ταινία ήταν το «Βασικά καλησπέρα σας».

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, άκρος καλοκαιρινή σήμερα. Θυμόμαστε τραγούδια που έχουν παρελάσει από τις ταινίες, από τις κωμωδίες της δεκαετίας του 80. Και δεν θυμόμαστε μόνο τραγούδια, όπως έχετε καταλάβει.

0: θυμόμαστε και ατάκες. Δηλαδή, τι ατάκες, σκηνές ολόκληρες. Είπαμε, είναι δύσκολο να κόψεις κάποιες σκηνές και να κρατήσεις μόνο μία ατάκα. Πολύ δύσκολο. Το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν με τον Γιάννη Πουλόπουλο, ξέρετε, ήταν από αυτά που τα παίρναμε από το εξωτερικό και τους βάζαμε ελληνικά λόγια και τα κάναμε δικά μας. Η Σότια Τσότου είχε βάλει τους στίχους, την ποίηση. Ήταν στην ταινία «Ο Παρθενοκυνηγός» με το Σωτήρη Μουστάκα. Ήταν ουσιαστικά το φινάλε της ταινίας, όπου φεύγουν οι νεόνυμφοι. Ο Σωτήρης Μουστάκας με την Κέτη Φίνου, την περίεργο δίδυμο, δεν ήταν ο Στάθης Ψάλτης, αν και έπαιζε στην ταινία. Φεύγουν λοιπόν για το ταξίδι του Μέλιτος και την ώρα που ταξιδεύει το σκάφος στη θάλασσα ακούγεται αυτό το υπέροχο τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, το «Αγάπη μου, αγάπη μου». Τι είπα προηγουμένως, ότι η Σότια Τσότου είχε βάλει την ποίηση, την έχουν βάλει κι άλλοι την ποίηση.
1: Ναι, παρακαλώ, μήπως έχετε τα άπαντα.
2: Ποια άπαντα θέλετε?
1: Γενικώς.
2: Του Σεφέρη, του Βάρναλη, του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
1: Ναι, του Καριοφίλη.
2: Καριωτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Τα βρήκατε?
2: Βεβαίως. Σας έφερα τα άπαντα του Καριωτάκη σε πολύ καλή έκδοση και με σχετική βιβλιογραφία.
1: Ορίστε.
2: Τα άπαντα του Καριωτάκη σας έφερα. Επίσης, σας έφερα και καινούριες εκδόσεις. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, καινούρια έκδοση.
1: Ναι.
2: Η γαλλική επανάσταση του Μινέ.
1: Του Μπιτέ.
2: Όχι, Μινέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η ευρωπαϊκή ιστορία του Λέβιν.
1: Μάλιστα. Μήπως έχετε, παρακαλώ, την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα.
2: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?
1: Ζισκάρ.
2: Ζισκάρ.
1: Ζισκάρ, ναι.
2: Να κοιτάξω στην αποθήκη.
1: Ναι, κοιτάξτε παρακαλώ. Αρνάκι άσπρο και παχύ.
3: Σας αρέσει η ποίηση?
1: Τι μου είπατε, δεσποινής μου? Χωρίς ποίηση δεν ζω.
3: Και διαβάζετε τόσο πολύ?
1: Ναι. Τρεις φορές την ημέρα. Μετά το φαγητό.
3: Μη μου πείτε ότι σας αρέσει ο Έλιωτ και ο Σεφέρης όπως και εμένα.
1: Αφού αρέσει σε εσάς, είναι δυνατόν να μην αρέσει εμένα? Έλιωτ. Σεφέρης.
3: Πάνω στην άμμο την καυτή γράφα με το όνομά μας.
1: Θοδωράκης.
3: Σεφέρης.
1: Και τραγουδάει ο Σεφέρης.
3: Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που γνωρίζω έναν άνθρωπο που του αρέσει τόσο πολύ η ποίηση. Εύα.
1: Μπαγλαμάς. Αφού σας αρέσει τόσο πολύ η ποίηση, δεν πάμε κάπου να μιλήσουμε ή κάτω από τα ταβάνια? Έξω στη φύση, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη θάλασσα.
3: Δεν έχω αντίρρηση.
2: Δυστυχώς το βιβλίο που μου ζητήσατε δεν υπάρχει.
1: Ποιο βιβλίο?
2: Η μελέτη του Πουλόφσκι.
1: Δεν πειράζει, τυλίχτε μου τα σε ένα χαρτί, σε ένα λαδόχαρτο αυτά. Λέως. Και πόσο κάνουν?
2: 2.000 δραχμές.
1: 2.000? Θες είχα 1.500.
2: Είναι καινούργια στιγμή, θα είναι σήμερα.
0: Μία ολόκληρη σκηνή από την ταινία «Ο Μίτσος ο Ρεζίλης» ή «Ο Γλυκοψεύτης», είχαν και δεύτερο τίτλο κάποιες ταινίες. Από το 1984 ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας με την Κέλλη Γαβριήλ τότε.
4: 2000 FM.
0: Που είχε γυρίσει ουκολίγες τέτοιες ταινίες της δεκαετίας του 80. Άλλες ήταν κανονικές κινηματογραφικές ταινίες και άλλες ήταν βιντεοκασέτες. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, άλλος ένας πολύ δυνατός συνθέτης εμφανίζεται ως ο συνθέτης μιας ταινίας. Η ταινία λεγόταν «Ένας κοντός θα μας σώσει». Όπως καταλαβαίνετε, ο κοντός ήταν ο Νίκος Ρίζος. Έπαιζε μαζί με τη γυναίκα του, την Έλσα Ρίζου, και με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Κώστα Καραγιώργη και τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Μεγάλη παρέα. Και πολλά τα τραγούδια που είχαν ακουστεί στη συγκεκριμένη ταινία, η οποία είχε soundtrack, δηλαδή είχε και τραγούδια που είχαν γυριστεί για τη συγκεκριμένη ταινία και μόνο. Αλλά όταν έχεις ως συνθέτης την ταινία σου τον Τάκη Μουσαφίρη, είναι δυνατόν να αφήσεις απ' έξω τη Ρίτα Σακελαρίου?

0: Μια ζωή πληρώνω λοιπόν, η Ρίτα Σακελαρίου από τον Τάκη Μουσαφίρη γραμμένο το συγκεκριμένο τραγούδι. Ακουγόταν και στην ταινία «Ένας κοντός θα μας σώσει». Ήταν σαν βίντεο κλίπ εκεί που καθόταν η Ρίτα Σακελαρίου και κάπνιζε το Μίλντε Σόρτε της. Αυτή ήταν η μάρκα τότε της μόδας. Τι είναι το Μίλντε Σόρτε, α, τσιγάρα. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι δύσκολο το έργο του σήμερα. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και θυμόμαστε τα 80's, αυτά τα 80's που έχουν κατηγορηθεί άπειρες φορές για κακή αισθητική, για κακό χιούμορ. Εντάξει, εγώ σας είπα ότι η δική μου οπτική γωνία είναι διαφορετική. Είναι από τις ταινίες που πραγματικά λες, okay, πήρανε μια ταινία κινουμένων σχεδίων και τη γυρίσανε με κανονικούς ηθοποιούς, διότι πράγματα του να πέφτεις, ας πούμε, από τον τρίτο τέταρτο όροφο ή να καρφώνεσαι με τη μηχανή σε ένα δέντρο και να μην παθαίνεις τίποτα, αυτά, συγγνώμη, γινόντουσαν μόνο στα καρτούν, πουθενά άλλο. Οπότε εγώ έτσι τοποθετούμε πάνω στις συγκεκριμένες ταινίες. Αφήστε δε που οι συντελεστές τους ήταν πραγματικά εξαιρετικοί. Είπαμε για τους συνθέτες, είπαμε για τους σεναριογράφους, για τους σκηνοθέτες, για τους ηθοποιούς. Εντάξει, ποιον να πιάσουμε και ποιον να αφήσουμε τώρα. Άνθρωποι που πίσω τους είχαν τεράστια ιστορία και απλώς μετέφεραν στο κινηματογράφο αυτό που γινόταν τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, όταν ο Δαλιανίδης γύριζε τις ταινίες, τα musical. Δεν ήταν ακριβώς η αποτύπωση της ζωής εκείνης της δεκαετίας? Γιατί εκείνο δηλαδή είναι μια χαρά και της δεκαετίας του 80 είναι Λούμπενι Κίτς? Ερώτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν. Περπατάμε, ξεφυλίζουμε και το άλμπουμ να δούμε πού θα σταματήσουμε. Έχουν έρθει και τα καθαριστικά της εφορίας τώρα τελευταία. Ξέρετε, το καλοκαίρι σκάνε πάντα αυτά. Ωραία που περνάμε. Και θυμήθηκα κάτι παλιότερες εποχές που έπρεπε να πας στην εφορία. Που καθόσουνα στην ουρά που δεν είχε air condition. Που ο καθένας είχε αναμένο και από ένα τσιγάρο, οπότε έμπαινες μέσα σε ένα τεκέ. Είχε κάτι ανεμιστήρες κάπου, οπουδήποτε, οι οποίοι σε φύσαγαν μπρος πίσω, πλάγια και έφυγες πλευρυτωμένος κυριολεκτικά. Και δεν είναι μόνο ότι έφευγες πλευρυτωμένος, έφευγες και δυσαρεστημένος, γιατί τις περισσότερες φορές μα θα πλήρωνες πολύ υψηλό ποσό, μα η επιστροφή δεν θα μπορούσε να βρεθεί για να στη δώσουν. Μα κάτι θα έβρισκαν πάντα που ήταν λάθος και αχ, δεν μου φέρατε και εκείνο το χαρτί και φέρτε μου και το άλλο χαρτί και πηγαίνετε στην τάδε υπηρεσία και μαζέψτε χαρτιά από εδώ, μαζέψτε χαρτιά από εκεί. Τα νεύρα σου γινόντουσαν τσατάλια και τα σκότια πριζόντουσαν. Πώς το λέγαμε στο χωριό, πριζώσαντε. Και ξέρω που πάει το μυαλό σας, πάει εδώ.
1: Με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου εδώ είναι το γραφείο. Κύριε, με συγχωρείτε, μου στείλα ένα χαρτί για επιστροφή φόρου εδώ είναι το γραφείο. Ναι, να σου φέρουμε και κανένα αργυλέ να καπνίσεις τώρα.
2: Τι συμβαίνει, κύριε?
1: Γιατί τι συμβαίνει, θα απαντήσεις καμιά φορά, άνθρωπέ μου.
2: Να περιμένετε, κύριε.
1: Αυτό κάνω, περιμένω. Αλλά αν είναι το γραφείο, να κάτσω να περιμένω. Αν είναι αλλού, να φύγω.
2: Για να σας λέω να περιμένετε, θα πει ότι εδώ είναι.
1: Εντάξει, καλά, κάνε τη δουλειά σου. Έλα.
2: Ο ίδιος. Γεια σου, Σοφία. Πότε με πήρες? Δεν γίνεται, εδώ ήμουνα. Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά.
1: Από την πολλή δουλειά ο κόλλος έχει βγάλει ρόζους.
2: Λοιπόν, για λέγε, τι έγινε με τη Μέρη? Άντε, μυστήριο αυτό το κορίτσι, Σοφία. Λοιπόν, άκου να σου πω μια ιστορία να γελάσεις. Της λέω, πολύ με τον ψηλό βγαίνεις. Έλα, μου λέει, σαν χαμάρες δεν συμβαίνει τίποτε. Τότε βγες μαζί μου να συμβεί, της λέω. Έμεινε. Ωραία, δεν της το έφερα.
1: Γελάει ο μαλάκας, ρε.
0: Με συγχωρείτε, αλλά κάποια στιγμή το λες και αυτό πάνω στην αγανάκτησή σου, πάνω στο θυμό σου. Θα τον περάσεις και μία λούσιμο τον κύριο. Λοιπόν, και από τον έναν υπάλληλο που δεν έβρισκες άκρη, πήγαινε στον άλλον.
1: Με συγχωρείτε, κύριε, ορίστε.
2: Ο κύριος.
1: Δεν διαβάζεις, γράμματα μέσα έχει.
2: Θα το πληρώσετε όλα τα ποσόν είσαι δώσεις.
1: Ήμουνε, τι να πληρώσω και εγώ, ήρθα να πάρω λεφτά. Είναι το...
2: Α, ναι, με συγχωρείτε, επιστροφή.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
2: Σγουρός λέγεστε.
1: Σγουρός, μάλιστα.
2: Κι είστε εσείς ο ίδιος.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Εντάξει, κύριε, αποκλείεται να έχει έρθει κανένας άλλος. Ποιος έστειλε εδώ?
1: Έβαλα μέσον. Ο κύριος με έστειλε. Ποιος ήθελες να με στείλει?
2: Κύριε Φωτίου, γιατί μου τον έστειλες εδώ τον κύριο?
1: Για να κάνουμε χαβαλέ. Για να βρείτε το χαρτί μου.
2: Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, εγώ δεν τον έχω.
3: Δεν γίνεται, κύριε Σπανόπουλε. Για κοιτάξτε σε ερχόμενα.
2: Μα γιατί δεν τον στέλνετε στην κυρία Περάκη?
3: Κοιτάξτε πρώτα εσείς.
1: Ναι, κύριε Σπανόπουλε, ψάξτε σας παρακαλώ. Και εγώ θα σας πάρω γλυφιτζούρι μετά.
0: Και το γλυφιτζούρι δεν το δίναμε ποτέ, διότι ποτέ δεν γινόταν η δουλειά μας. Και στο τέλος. Γινόταν αυτό που φυσικά είμαστε εναντίον, αλλά έπαιρνες τον νόμο στα χέρια σου κατά κάποιο τρόπο.
2: Για περάστε δίπλα στην κυρία.
1: Δώστε μου το χαρτί. Και πού είστε? Αν νομίζετε ότι με αυτά που κάνετε εγώ θα βαρεθώ να σηκωθώ να φύγω για να μου φάτε τις 15.000, είστε πολύ γελασμένοι. Εγώ θα τα πάρω. Σας παρακαλώ, κύριε. Κάντε λίγη υπομονή, θα φροντίσω και για εσάς. Λοιπόν, οι άλλοι δύο συναδελφοί σας μου είπαν ότι δεν με έχουν γραμμένο. Εγώ τους έχω γραμμένους και μην με ρωτήσετε πού, γιατί θα σας το πω και θα με πείτε και πρόστιγο. Λοιπόν, για να μην γράψω και εσάς, βρείτε μου αμέσως το χαρτί μου.
4: Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, έχω δουλειά. Περάστε μια άλλη φορά.
1: Αποκλείεται, τώρα θα μου βρεις εμένα το χαρτί μου.
4: Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, περάστε μια άλλη φορά.
1: Μην μου χτυπάς εμένα τα χέρια, μωρή, γιατί σε κουπούνισα. Βρείτε μου γρήγορα το χαρτί. Όταν είναι να μας τα πάρετε, μας τα παίρνετε και μας στέλνετε και φυλακή. Όταν είναι όμως να μας τα δώσετε, μας ταλαιπωρείτε από τον ένα στον άλλον. Γρήγορα, γρήγορα εξυπηρετήστε τον κόσμο και βρείτε μου το χαρτί, γιατί σου την πουμπούνισα. Φοβέρα θέλατε κουφάλες.
0: Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές ότι τη δεκαετία του 80 η γλώσσα ήταν πάντα λίγο πιο τολμηρή. Αλλά που και που, εντάξει, χρειάζεται. Μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους όταν δεν σε υπολογίζουν ως άνθρωπο ή ως συνάνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει όμως, προσέξτε τον πρωταγωνιστή, το Στάθη Ψάλτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι ο ταλαιπωρημένος Έλληνας, έτσι, ο μπαϊλντισμένος Έλληνας, ο οποίος αποφασίζει να βρει την άκρη μόνος του στην εφορία και δεν φροντίζει μόνο για τον εαυτό του. Λέει, εξυπηρετήστε τον κόσμο πρώτα και βρείτε μου το χαρτί. Αυτό δεν λέει κάτι? Είναι αυτή η ελληνική λεβεντιά ορισμένες φορές που λες μπράβο και ξαναμπράβο και ρίχνεις και μια ζεμπεκιά. Αυτά τα συναξάρια του Γιώργου Χατζινάσιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη με τον Δημήτρη Μητροπάνο, θα σας πω στοιχεία παραπάνω αργότερα.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε τα Συναξάρια. Ήταν τότε που είχε βγάλει ολόκληρο δίσκο με το Γιώργο Χατζηνάσιο. Εδώ η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία «Τα Καμάκια», που είχε γυριστεί μισή στην Αθήνα, μισή στο Ναύπλιο. Έπαιζαν ο Κώστας Καράς, πάλι ο Στάθης Ψάλτης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μάκης Δεμήρης και πολλοί άλλοι. Έπαιζε και η Ρίκα Διαλυνά, όπου ήταν στη συγκεκριμένη σκηνή που τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Κώστας Καράς χόρευε ένα ζεμπέκικο και φλέρταρε με το βλέμμα του την Ρίκα Διαλυνά. Στην αρχή της ταινίας όμως ακούγεται ένα άλλο τραγούδι, το οποίο επίσης είχε βγει σε δίσκο, δεν ήταν soundtrack της ταινίας, με τον γελιογράφο Γιάννη Λογοθέτη. Και είναι και άκρος καλοκαιρινό, θα το διαπιστώσετε μόλις ακούσετε τα λόγια.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα αποφύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων, δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της μύδιας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1, εδώ είσαστε κι εσείς. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε σε κάθε μας ακροατή, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Σήμερα έχουμε πιάσει τα κινηματογραφικά της δεκαετίας του 80. Θυμόμαστε σκηνές, κάνουμε και παραλληλισμό με το σήμερα, μοιραία. Εμείς οι παμπάλεοι που έχουμε ζήσει εκείνα τα χρόνια και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τα σημερινά. Και δεν είναι βέβαια μόνο οι κινηματογραφικές ταινίες. Αυτό που μας απασχολεί ακόμα περισσότερο είναι ποια τραγούδια ακούγονταν σε εκείνες τις ταινίες. Υπήρχε λοιπόν μια ταινία εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 που λεγόταν «Αχτύπητα καμάκια». Όχι τα καμάκια του ναυπλίου που βάλαμε νωρίτερα. Τα «Αχτύπητα καμάκια» ήταν μια ταινία που δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία και δεν την άξιζε εδώ που τα λέμε. Ήταν μια δευτερότρητη ταινία, η οποία είχε γυριστεί σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Είχε γυριστεί βεβαίως, είχε γυρίσματα και στην Αθήνα. Πολλά από τα οποία είχαν γίνει στη Βίλα Καζούλη, στην Κηφισιά νομίζω. Όπου στη συγκεκριμένη βίλα με τα τεράστια λιοντάρια στην είσοδο έχουν γυριστεί κι άλλες ταινίες και του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και του 70. Εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία που φανταστείτε ότι οι δύο πρωταγωνιστές δεν ήταν τα πρώτα ονόματα, ήταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Μάκης Δεμήρης. Ήταν και ο Αλέκος Τζανετάκος. Ήταν δεύτερα ονόματα, ήταν δευτεραγωνιστές τους οποίους τους κάναν πρωταγωνιστές για μια ταινία. Μέσα εκεί λοιπόν σε κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Δημήτρης Κοντολάζος να τραγουδά Τάκη Σούκα και η Λία Παπασιδέρη. Ένα από τα πάρα πολύ όμορφα τραγούδια του Τάκη Σούκα. Και εδώ που τα λέμε, η φωνή, η σπουδαία φωνή του Δημήτρη Κοντολάζου ερχόταν και έδαινε Γάντι.

ήταν αυτά που πολλοί τότε αποκαλούσαν καψουροτράγουδα. Εγώ το λέω λαϊκό τραγούδι, να μου επιτρέψετε, γιατί Τάκη Σούκας είναι αυτός και δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω διαφορετικά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι με μια σπουδαία λαϊκή φωνή όπως αυτή του Δημήτρη Κοντολάζου. Πάμε σε μια άλλη ταινία στις αρχές της δεκαετίας του 80 που λεγόταν Παλαβέ, πάμε για καφέ. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Πάντζας και εκεί έπαιζε ο Στάθης Ψάλτης, δεύτερος ρόλος. Και πολύ ακόμα και εξαιρετική. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία εμφανιζόταν ο Σπύρος Ερεμέτης, ένα όνομα το οποίο είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία τέλη 70 μέχρι τα μέσα του 80. Μετά ασχολήθηκε με επιχειρήσεις νυχτερινών κέντρων. Και μία από τις πολύ πολύ μεγάλες του επιτυχίες ήταν και αυτή εδώ. Βάσει του τίτλου, πάμε για καφέ.

Και για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σκέφτηκα το εξής. Στη δεκαετία του 80 βεβαίως υπήρχαν οι κλασικές ταινίες Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα, νούμερο 1, 2, 3, 4 και πώς ακόμα θα βγουν δεν ξέρω. Όταν λοιπόν τα παιδιά, ο Μπίλιας και η παρέα του, πήγαιναν κάποια στιγμή στον Αστέρα Βουλιαγμένης για να κάνουν ένα μπανάκι, ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι από κάτω. Με Marianne Faithfull θα κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα. Είναι έτσι σαν πρόλογος για τη δεύτερη ώρα, που δεν έχει σχέση με ταινίες του 80, αλλά με το νέο κύμα της δεκαετίας του 80, καθαρά σε μουσικό και τραγουδιστικό επίπεδο. Δηλαδή θα θυμηθούμε Κατσιμιχαίους, Μιλιόκα, Φατμέ, Γιοκαρίνη, Γερμανό, έχουμε να πούμε ωραία πράγματα. Μην απομακρύνεστε, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά.

0: ώρα είναι 4.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.

Εντάξει, εξαιρετικό τραγούδι αυτό που είχαν γράψει οι Φατμέ, το Ταξίδι. Ταξίδι λεγόταν και ολόκληρο το άλμπουμ, που ήταν μια υπερπαραγωγή, ένα πανέμορφο εξώφυλλο, στη λεπτομέρεια όλα, και είχε τυπωθεί τότε, είχε βγει ο δίσκος στην Κολούμπια, στη Ριζούπολη, λίγο πριν κλείσει η Κολούμπια. Παρόλα αυτά όμως εκεί είχε βγει ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Στην Κολούμπια της Ριζούπολης το 1985 πρωτογνωρίζουμε το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, με το Ρίτα Ριτάκη στην αρχή, που ήταν η επιτυχία του δίσκου στα ραδιόφωνα. Και όταν πήραμε το δίσκο στα χέρια μας, εκεί να δείτε τι αριστουργήματα ανακαλύψαμε.

Αυτά ήταν λοιπόν τα ζεστά ποτά. Ήταν ο δίσκος με τον οποίο μας συστήθηκαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, που είχε κυκλοφορήσει από την Κολούμπια στους αδελφούς Λαμπρόπουλου. Και θυμάμαι ότι είχε κάνει τεράστια επιτυχία το Ρίτα Ριτάκι ραδιοφωνικά, και όταν έπιασα στα χέρια μου το δίσκο, όταν τον αγόρασα και λέω κάτσε να ακούσω και τα υπόλοιπα τραγούδια, λέω μα καλά ρε παιδί μου, μα τα υπόλοιπα τραγούδια δεν έχουν καμία σχέση με το Ρίτα Ριτάκι. Και ήταν πραγματικά αριστούργηματα, και όλος ο δίσκος ήταν ένα αριστούργημα, και νομίζω ότι έχει μείνει ιστορικός πλέον ως δίσκος, τα ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου. Και τι να πρωτοθυμηθείς από εκεί, τα κορίτσια, τη συγγνώμη, στο υπόγειο, το γέλα πουλί μου, το φάνι, τις προσωπικές οπτασίες για παράδειγμα.

Στα ζεστά ποτά την παραγωγή είχε κάνει ο Μανώλης Ρασούλης. Να τα λέμε και αυτά και να τα θυμόμαστε, γιατί πολλοί και σπουδαίοι έπαιρναν τα νέα παιδιά και τα πήγαιναν στην εταιρεία και τους έκαναν την παραγωγή. Τι να θυμηθούμε, ας πούμε, το Διονύση Σαββόπουλο που έκανε τα μπαράκια στο Βαγγέλη Γερμανό, ή να θυμηθούμε τον Βαγγέλη Γερμανό που έκανε το Φόρα Παρτίδα στο Γιάννη Γιοκαρίνη, και άλλα πολλά και εξαιρετικά. 1985 λοιπόν, εδώ Θεσσαλονίκη. Ο Τσοπανάκος, και μετά θα δείτε τι θα μπει. Έτσι λοιπόν μας συστήνεται ο Γιάννης Μιλιώκας το 1985 με το ποιμενικό ροκ.

0: Κάπως έτσι λοιπόν μασιστήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας. Αργότερα έγινε και η παραγγελιά για το Κακοσάλεση. Αλλά σε εκείνο το δίσκο που είχε το Κακοσάλεση υπήρχε και ένα άλλο πολύ πολύ μεγάλο και σπουδαίο τραγούδι. Αλλά δεν σας λέω τίποτα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά ξανά εδώ.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς?
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
12: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εντάξει, μένει άφωνος μπροστά σε αυτό το τραγούδι. Ό,τι και να πούμε, εντάξει, είναι πάνω από τη λογική. Είναι όταν γράφεις ένα τέτοιο τραγούδι, μετά εντάξει, σίγουρα δεν μπορείς να γράψεις κάτι αντίστοιχο που να το ξεπεράσει. Νομίζω ότι εδώ ο Γιάννης Μιλιώκας έβαλε όλα του τα δυνατά και βγήκε ίσως το τέλειο τραγούδι εκείνης της εποχής, το οποίο το ακούμε και σήμερα. Και φοβάμαι ότι θα το ακούμε και πολλές φορές στο μέλλον. Και το φοβάμαι δεν πάει γιατί φοβάμαι τη μουσική, αλλά ανησυχώ με τους συγκεκριμένους στίχους, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά to the point, και για το 1986 που βγήκε ο δίσκος και για το 2023 που βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, τι έχουμε πει ότι κάνουμε. Βρίσκουμε τους νέους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 80, που ξεκίνησαν με ένα χαριτωμένο τραγούδι και τελείωσαν με ένα πολύ πολύ σπουδαίο και μεγάλο τραγούδι. Πάμε να συναντήσουμε το 1984. Το Γιάννη Ιωκαρίνη, που τότε ο Βαγγέλης Γερμανός του κάνει την παραγωγή στη Λύρα, και βγαίνουν πολύ πολύ όμορφα και εύπεπτα τραγούδια, κάποια ήταν λίγο πιο δύσκολα. Ένα τραγούδι που έκανε τεράστια επιτυχία με το που βγήκε ο δίσκος ήταν η Ευλαμπία.

Την τραγουδήσαμε πολλές φορές στην Ευλαμπία και να σας πω την αλήθεια, μέχρι να βγει το τραγούδι σε εκείνο το δίσκο του 1984, ενδεχομένως πολλοί δεν ξέραμε καν το όνομα Ευλαμπία. Έγινε πολύ φίρμα λοιπόν η Ευλαμπία με το τραγούδι του Γιάννη Γιοκαρίνη. Μέσα σε αυτό το δίσκο, στο Φόρα Παρτίδα, υπήρχε και ένα τραγούδι το οποίο ναι, ήταν και αυτό σε ευχάριστο κλίμα, αλλά ήταν από αυτά τα τραγούδια που αγγίζουν έτσι περισσότερο τα εσώψυχά μας.

Αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές σε αυτά τα τραγούδια είναι η απόλυτη ευστοχία των στίχων και της υπόθεσης που περιγράφουν. Τελικά το φάγαμε και το rock and roll και αφήστε τι ήρθε στη θέση του, ας μην το συζητήσουμε, δεν είναι της παρούσης. Κάποια στιγμή νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία. Μου λέει ο Θανάσης ο Θανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας, μου λέει θυμάμαι εκείνες τις κασετούλες που γράφανε απ' έξω ελληνικό rock. Ροκ, έτσι, φοβερό ροκ, που ήταν Μπουλάς, Γιοκαρίνης, Κούτρας, και επειδή ακούσαμε το Γιοκαρίνη, ναι, ήταν και Παπακοσταντίνου φυσικά, απλώς ο Παπακοσταντίνου ήταν λίγο παλιότερη σχολής, και ο Μπουλάς επίσης, γιατί είχε συνεργαστεί τη δεκαετία του 70 με τον Θάνο Μικρούτσικο κλπ. Και ο Γιάννης Κούτρας επίσης ανήκει στην λίγο παλιότερη σχολή, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει το Σταυρό του Νότου με τον Θάνο Μικρούτσικο, όπου εκεί ήταν βέβαια και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τι να πιάσουμε, τι να πρωτοθυμηθούμε, πάμε στο Γιάννη Κούτρα που συνεργάζεται με τον Γιάννη Γιοκαρίνη στα μέσα της δεκαετίας του 80 και προκύπτει το Τσικαμπούμ.

Αυτό ακριβώς περίμενα. Για να βγω στον αέρα, ο Γιάννης Κούτρας, το Τσικαμπούμ. Ωραίος δίσκος. Είπαμε ότι ψάχνουμε το πιο χαριτωμένο και το πιο ψαγμένο ουσιαστικά από τον κάθε δίσκο. Το Τσικαμπούμ ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής. Ακουγόταν πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Αυτό που δεν ακουγόταν ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα από αυτόν τον δίσκο ήταν το 7 Γενάρη.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenica Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και κάθε φορά σε αυτό το σημείο συνειδητοποιώ πόσο πολύ μας πιέζει ο χρόνος και άλλο ήταν το σχέδιό μας και αλλιώς θα τα πάμε τα πράγματα. Λοιπόν, δεν μπορούσα όμως να μην βάλω Σάκη Μπουλά, γιατί εκείνη η παρέα Γιοκαρίνης, Κούτρας, Μπουλάς και βέβαια Ζουγανέλης που είχαν φτιάξει τότε και στην ελληνική τηλεόραση τα κουφώματα, όπου στο συγκεκριμένο τραγούδι, στον Πανάκι Μανάκι, είχαν κάνει και ένα πολύ ωραίο καρτουνίστικο βίντεο κλιπ. Νομίζω υπάρχει αυτό στο YouTube, αν το ψάξετε. Νομίζω. Ρίξτε μια ματιά, δεν θα χάσετε σίγουρα. Πάμε στο Βαγγέλη Γερμανό, από τον Πανάκι Μανάκι στην Πανιέρα.

Βαγγέλης Γερμανός με την κόρη του εδώ. Τα μπαράκια ήταν ο δίσκος που είχε κάνει την παραγωγή ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και με το Διονύση Σαββόπουλο θα κλείσουμε, όπου στη δεκαετία του 80 βγάζει τα τραπεζάκια του έξω. Και ένα τραγούδι που έχει μείνει ιστορικό από αυτό το δίσκο είναι το «Ας κρατήσουν οι χωροί». Πριν όμως θέλω να σας πω εδώ τις κουβέντες εκτός αέρα που κάνουμε με το Θανάση τον Αθανασόπουλο. Την ώρα που ακούγαμε την μπανιέρα, λοιπόν, έχουμε αρχίσει και θυμόμαστε δεκαετία 80 και τι περιοδικά διαβάζουμε. Και εκτός από την παρέα του Ζουγανέλη, του Μπουλά, του Κούτρα και του Γιοκαρίνη, θυμηθήκαμε και τον Τζόνι Βαβούρα. Και θυμηθήκαμε και τη Βαβούρα, το περιοδικό που το αγοράζαμε με φανατισμό και στην τελευταία σελίδα είχε την οδό Τρέλας 13. Θυμηθήκαμε τα Μπλεκ, την περιπέτεια. Ας κρατήσουν οι χωροί, εδώ κολλάει.

ξεδιπλωθεί. Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Μένετε εδώ στα παραπολιτικά. Θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω
8: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
12: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
11: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
12: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
11: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
14: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
13: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
14: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
14: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
14: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
15: Τι βλέπω? Εργασίες και υπουργείς.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
21: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
20: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
21: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
0: Χαμογελώ μέσα τους.
3: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
22: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
23: 2000 FM.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω κοντά.

ως ουρανός σου μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη, εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλή μας εβδομάδα, καλό μας μήνα. Να έχουμε ένα υπέροχο μήνα. Να έχουμε και ένα
0: καλό
1: υπέροχο καλοκαίρι.
0: Είναι αυτή η Δευτέρα που ξεκινάς και λες καλό το ένα, καλό το άλλο, και όλο σου δίνει μια σφαλιάρα για να σταματήσει, δηλαδή.
1: Σταμάτα. Παγκόσμια ημέρα γονέων γράφει εδώ πέρα το ημερολόγιο του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Γιορτάζει η Τριάδα.
0: Με τους γονείς ειδικά. Αχ, το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Εγώ θέλω να ελπίζω. Μπορώ.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά πεθαίνει τελικά και αυτή. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Άιβι Βάλι, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Λέμε καλοκαίρι από σήμερα επισήμως. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι το λέμε,
0: έτσι,
1: το λέμε.
0: Έτσι. Αλλάζει η ψυχολογία σιγά σιγά, θέλοντας και εμείς. Έτσι.
1: Λες Ιούνιος.
0: Λες καλοκαίρι επίσης. Έτσι. Λες άντε να σχεδιάσουμε τις διακοπές μας επιτέλους. Σιγά σιγά. Ποιες διακοπές? Σου λέει άλλη, έχω να πάω διακοπές 3 χρόνια. 4 χρόνια έχω ακούσει ανθρώπους. Λοιπόν, όπως κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια σε λίγο που έρχονται. Έχουμε νέα από το διάστημα αργότερα, γιατί υπάρχουν πολλά νέα από το διάστημα. Κάθε Δευτέρα αυτά, οπότε μείνετε εδώ, είναι το σίγουρο ότι θα περάσουμε καλά.

0: Η Εύη είναι έτοιμη να μας δώσει τα φώτα της για τα ζώδια που έρχονται τώρα στα αυτιά μας. Κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε.
1: Έτοιμη να κάνω το καλύτερο που μπορώ από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
0: όχι, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Από εκεί και πέρα είναι δουλειά των άστρων.
0: Των άστρων, είναι αλλήμονο.
1: Των άστρων, δεν φταίω για αυτά που βλέπουνε. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές έχουμε θετικές όψεις, μπορούμε να πούμε. Προς το τέλος της εβδομάδας είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα και ίσως έτσι να ξυπνήσουν κάποιες παλιές ιστορίες. Πάμε για τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, είναι έτσι μια εβδομάδα που σας ζητάει κατά κάποιο τρόπο να αλλάξετε ορισμένους τρόπους σκέψης που χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν, να αντικρίσετε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, σαν να επανεφεύρετε τον εαυτό σας. Μπαίνετε σιγά σιγά σε μια τέτοια διαδικασία αυτή την εβδομάδα. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρι μου, η εβδομάδα αυτή είναι για σας έτσι μια εβδομάδα που σας ζητάει να οργανώσετε λίγο την καθημερινότητά σας. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν αποκλείεται να είσαστε λίγο πιο επιρρεπείς σε παιχνίδια εξουσίας. Ποιος έχει το πάνω χέρι στη σχέση, ποιος έχει το πάνω χέρι στη δουλειά. Πράγματα γενικότερα που μπορούν να λειτουργήσουν ως κακοτοπιές για σας. Πάμε στους δίδυμους. Δίδυμάκια μου, υπάρχουν πολλές και ξαφνικές αλλαγές αυτή την εβδομάδα. Θα πρέπει να προσέξετε το πώς θα τις διαχειριστείτε, ενώ θα πρέπει να φροντίσετε να βάλετε ένα χαλινάρι στον εκνευρισμό που θα νιώσετε και να επιστρατεύσετε τη διπλωματία για να ελιχθείτε στις καταστάσεις που προκύπτουν. Καρκίνι μου, μπορεί κάπου έτσι να νιώθετε λίγο πιο βαρύ το κλίμα, λίγο πιο πεσμένοι, λίγο να σας πιάνουν τα ψυχολογικά σας, λίγο μια ενδοσία.

Να καθίσετε λίγο με τον εαυτό σας, να τα σκεφτείτε, να πάρετε αποστάσεις από τοξικούς ανθρώπους και καταστάσεις. Ζυγή. Οι προσωπικές σχέσεις μπαίνουν έτσι σε μια δοκιμασία αυτή την εβδομάδα. Είναι δύσκολο έτσι να διαχειριστείτε ορισμένες καταστάσεις που προκύπτουν. Αν είσαστε ωστόσο σε μια διαδικασία που σπουδάζετε, δίνετε εξετάσεις ή μελετάτε, αυτή η εβδομάδα μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά. Σκορπιοί. Κατά κύριο λόγο αυτό που θα σας απασχολήσει αυτή την εβδομάδα είναι τα οικονομικά. Μπορεί να δείτε ότι οι καταστάσεις αρχίζουν να βελτιώνονται, ίσως να σας απασχολούν περισσότερο και οικονομικά τα οποία μοιράζεστε, οικονομικά δηλαδή με το σύντροφό σας ή οικονομικά με κάποιο συγγενή που μπορεί να συνεταιρίζεστε. Τα κοινά οικονομικά κατά κύριο λόγο σας απασχολούν λίγο περισσότερο. Τοξότες. Εντάσεις έρχονται αυτή την εβδομάδα κατά κύριο λόγο με τις στενές συνεργασίες ή τα στενά δικά σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να διατηρήσετε χαμηλούς τόνους και να μην μπείτε σε συζητήσεις που ξέρετε ποιο θα είναι το φινάλε. Εγώ καιρή. Μία καινούργια γνωριμία φαίνεται να σας αναστατώνει και να σας ξυπνάει επιθυμίες που για καιρό είχατε ξεχάσει. Δεν αποκλείεται λοιπόν, αρχίστε να ελπίζετε σε κάτι πιο σταθερό και πολύ ξαφνικά. Υδροχόοι, και εσείς δεν αποκλείετε αυτή την εβδομάδα να νιώσετε τον έρωτα, να σας χτυπάει την πόρτα. Ένα διάστημα που γενικότερα όποιο στόχο θα βάλετε θα τον κατακτήσετε. Κατά κύριο λόγο όμως αυτό που φαίνεται να σας απασχολεί είναι τα προσωπικά σας. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τα ψαράκια. Αρκετή κινητικότητα υπάρχει. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται, προτάσεις σας γίνονται. Θα πρέπει να τις μελετήσετε πάρα πολύ καλά πριν πάρετε τις αποφάσεις σας και είναι μια περίοδος, μια εβδομάδα που ίσως θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε προς τα μπροστά.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε εδώ το πρώτο ημίωρο, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με το σαν σήμερα, έτσι πρώτη του μήνα, να δούμε τι γίνεται με το σαν σήμερα, τι έγινε δηλαδή τα παλιότερα χρόνια. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε έτσι αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Γράφεις επιβαλή ή Κοσμάς Καθαρμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεις.
1: Πάμε τώρα σε μουσική διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Intervetter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλή μας εβδομάδα, καλό μας μήνα.
0: Επιστρέψαμε εδώ μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 1η Ιουνίου. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε εκείνη τη ματιά μας στο σαν σήμερα. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 1η Ιουνίου λοιπόν και το 1495 έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι από τον μοναχό Τζον Κορ. Το 1930 ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό στη μεγαλύτερη έκταση νίκη που είχε πετύχει ποτέ επί του αιωνίου αντιπάλου του. 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 1973 υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου ΕΟΚ. 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Ιουνίου.

0: Από σήμερα έχουμε ένα γεγονός, παιδιά, αυτό θα γραφτεί στο σαν σήμερα, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια. Από σήμερα βγαίνει στην αγορά το ρομπότ που θα κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Έτσι, αυτά που λέγαμε, τα διαβάζαμε, μας έρχονται τώρα, μας χτυπάνε την πόρτα μας. Τα 100 πρώτα ρομπότ από σήμερα βγαίνουν στην αγορά. Έτσι, προφανώς η εταιρεία θα τα προσέχει περισσότερο, γιατί είναι σε δοκιμαστικό στάδιο, το να είναι σε πελάτες που θα τα αγοράσουν.
1: Μαγειρεύουν, πλένουν, στρώνουν κρεβάτια, κάνουν δουλειές.
0: Ναι, στρώνει κρεβάτι, λέει. Τυλίγει και βάζει τα ρούχα στη θέση τους. Έτσι. Βάζει πλυντήριο. Επίσης, κόβει λαχανικά. Πρέπει να τα βράζει όμως κιόλας, δεν ξέρω, τα βράζει. Λοιπόν, φτιάχνει αυγά, λέει. Τουλάχιστον ένα αυγό μπορεί να το κάνει. Έτσι. Λοιπόν, το έχουν ρυθμίσει βέβαια, έτσι ώστε αν υπάρχει παιδί στον ίδιο χώρο ή κατοικίδιο, να παγώνει, λέει. Για να μην γίνει τίποτα.
1: Φόβος.
0: Ναι, να μην γίνει τίποτα. Τώρα, αν το παιδί είναι μόνο του, γιατί αυτά θα γίνουν άμεσα, δηλαδή δεν θα αλλάξει χρονιά, θα το δείτε. Που θα αφήνουν μόνο του ένα παιδάκι 7-9 ετών στο σπίτι μαζί με το ρομπότ, και εκείνο θα φεύγει, το παιδάκι θα πηγαίνει πάνω στο ρομπότ και θα παίζει μαζί του, θα το χτυπάει.
1: Εμπορικά, ναι. Εμπορικά θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμεινο του 27.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Εμπορικά είναι τώρα. Τα πρώτα 100 δείγματα λέμε.
1: Τα πρώτα 100 δείγματα είναι σε υπάλληλους.
0: Τέλος πάντων, ναι, αλλά είναι στα σπίτια τους. Λοιπόν, 15.000. Θα κοστίζει τελικά, γιατί είχαμε ακούσει κάτι για 25-30, δεν ξέρω και εγώ τι. Παιδιά, γράφουμε ιστορία. Τι ιστορία είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έρχεται, λέει, να καλύψει το κενό. Ποιο κενό? Της τεμπελιάς. Γιατί παλιότερα τα σπίτια, ας πούμε, έτσι κάποιος τα φτιάχνε. Δεν υπάρχει κενό στα σπίτια.
1: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι συνήθως έτσι, η μεγαλύτερη ανάγκη για κάποιον που θα σου κάνει τις δουλειές έχει η οικογένεια. Με εργαζόμενους γονείς, ας πούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία να πηγαίνει ένα ρομπότ για μένα. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Όταν υπάρχουν οι ανάγκες, καλύπτονται από την αγορά. Αυτό συμβαίνει. Σου λέει κάποιος θα τα πάρει αυτά. Οπότε χαμός θα γίνει. Όπως τώρα, ας πούμε, έχει γίνει χαμός με αυτές τις σκούπες που είναι στρογγυλές και σκουπίζουν αυτόματα όλο το σπίτι, και εσύ γυρνάς και το βρίσκεις όλο GG. Πληρώνεις 200-300 ευρώ και αυτό λειτουργεί.
1: Εκτός και αν έχεις κατοικίδιο.
0: Το έχει φίλη με κατοικίδιο, με γάτα και όλα. Τίποτα, όλα καλά.
1: Και ναι. Μία φίλη μου με γάτα. Συνήθως βρίσκει τη γάτα πάνω στο ρομποτάκι και να έχουν γίνει όλα.
0: Τι να σου πω.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Η δικιά μου είχε κλουβί. Οπότε την έβαζε το κλουβί. Πάντως εκεί πάμε. Στην τεμπελιά. Δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω. Να τα βρίσκουν όλα έτοιμα.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Δευτέρας και 1η Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι του 2026.
1: Γρήγορα, γρήγορα.
0: Να κάνουμε το σταυρό μας. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media. Επιβάλλει κόσμος και τρομάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Έτσι, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ή αιτήματα φιλίας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: είσαι.
1: 2000 FM.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
0: Έχω
2: μετά θα πάνε
0: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέει ρε φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλή μας εβδομάδα
0: και καλό μας καλοκαίρι.
1: Και καλό μας καλοκαίρι, βεβαίως.
0: Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο.
1: Πολλά είναι και αυτά την επιλογή της μουσικής, θα έλεγα. Πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν. Mm-hmm. Και συνεχώς βγαίνουν στη φόρα νέα πακέτα με αποχαρακτηρισμένα αρχεία της NASA.
0: Α, έχουμε νέα από το διάστημα, εννοείται, κανονικότατα.
1: Έμα. Και όσο γίνονται αυτά, τόσο και εμείς δεν μένουμε σε ησυχία. Πολλές λοιπόν οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τα ανεξήγητα φαινόμενα. Κάποια από αυτά αφορούν και στην Ελλάδα. Ωστόσο, εγώ θα σταθώ.
0: Έχουν βγει τρία πακέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ θα σταθώ.
0: Με βίντεο και διάφορα δημοσιεύματα.
1: Και θα πούμε κι άλλα. Εγώ θα σταθώ σε ένα βιντεάκι που δείχνει να έχει χτυπηθεί κάποιο άγνωστο.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Το
1: και να
0: εγώ
1: πέφτει
0: αυτό.
1: Κάτι ναι. Που μοιάζει με όν.
0: Ωραία, το ζήτημα είναι πήγανε να τα μαζέψουν τα συντρίμια να δουν τι γίνεται.
1: Και αν τα μαζέψανε, πού θα τα πήγανε.
0: Έλατε, καλά αυτό το ερώτημα παραμένει από παλιά.
1: Πάντως πραγματικά εκείνο το βιντεάκι, αν δεν θέλω να αμφισβητήσω τη γνησιότητά του.
0: Όχι καλέ, τι λες τώρα, λίμωνο τώρα.
1: Αλλά εκείνο το
0: μπορεί
1: βιντεάκι
0: να είναι AI,
1: πραγματικά αλλά σε κάνει να μπει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι αυτό που πέφτει είναι κάποιον.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα άλλο βιντεάκι το οποίο δείχνει ένα φωτεινό άνθρωπο στον αέρα, ένα ανθρώπινο πράγμα τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το είδες και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά παιδιά, επειδή πλέον υπάρχει AI, δηλαδή αν αυτό το κάναμε πριν από 10-15 χρόνια θα έλεγες εντάξει. Κατά πάσα πιθανότητα είναι γνήσιο. Αλλά τώρα δεν πιστεύεις τίποτα. Είναι τόσο ωραίο. Έγιναν τόσο ωραία τα πράγματα και αναρωτιέσαι επίσης, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί τώρα, γιατί ό,τι έβλεπα μέχρι τώρα από το 1940 παγκοσμίως μέχρι σήμερα, μέχρι πέρυσι, πρόπερσι τέλος πάντων, ήτανε μετεωρολογικό μπαλόνι. Ό,τι βλέπαμε ήταν μετεωρολογικό μπαλόνι. Τώρα βέβαια δεν υπάρχουν μετεωρολογικά μπαλόνια να κυκλοφορούν έτσι στον ουρανό. Αλλά αυτό που έβλεπες και γυάλιζε και πετούσε γρήγορα ήταν μετεωρολογικό μπαλόνι. Τώρα είναι όλα κανονικά. Όλα τα έχουν παραδεχτεί
1: τώρα είναι
0: οι κυβερνήσεις. Τώρα είναι, ναι, εν τω μεταξύ υπάρχει κάτι πολύ λεπτό σε όλο αυτό. Δείτε που δεν σου λένε ακριβώς τι είναι. Σε αφήνουν μόνο σου
1: να αρχίσεις
0: να αναρχέσαι. Απλώς να απασχοληθεί ο κόσμος. Έτσι. Με κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και αν είναι αλήθεια καν. Έτσι, για να φύγει το μυαλό του από άλλα προβλήματα, ξέρω εγώ, από τους πολέμους ή από τη λίστα Epstein και όλα αυτά τις ανομαλίες που διαβάζαμε τους προηγούμενους μήνες και τώρα έχουν γεμίσει ειδήσεις από αυτές τις βλακίες τώρα, τις οποίες βλακίες εμείς τις βλέπαμε και τις ξέραμε από ερευνητές δεκαετίες πριν, ας πούμε.
1: Άντε να δούμε τι άλλο θα μάθουμε.
0: Τι άλλο μουσί θα μας πούνε επίσης.

0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε πόσο έχει καιρό πριν, ξέρω και εγώ κανένα χρόνο. Παίρνει και γρήγορο χρόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, που ήταν μια όλη εμφάνιση η οποία έλεγε ότι θα πάει με 1000 άντρες σε 12 ώρες. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι, διάφορα.
0: Και πού πήγε, ρε παιδί μου, έκανε live, ποιο ξέρει, περίμεναν οι άντρες τη σειρά. Άλλοι κι αυτοί. Έχουν γελιοποιηθεί και οι άντρες εκτός από τις γυναίκες, τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση. Όμως να που έρχεται η Λία Φίλιπς, 24 ετών, έτσι, και αυτή στο All in Fans, μη χάσει. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για αυτή η εποχή. Έτσι, η τεχνολογία, οι γνώσεις, έτσι, που είναι στα χέρια μας, τις χρησιμοποιούμε για να πάμε από το καλό στο καλύτερο.
1: Ναι, καλό.
0: Έτσι. Και τώρα εννοείται ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν έχει πάει με 1113 άντρες σε 12 ώρες και έχει σπάσει το ρεκόρ της Αλληνής. Έτσι.
1: Την έφαγε.
0: Την έτρωγε επί 1113 φορές.
1: Όχι, εννοώ την έφαγε την άλλη.
0: Σε 12 ώρες. Εσένα εκεί πήγε το μυαλό σου. Στην κόντρα. Έτσι. Αλλά τι έγινε τώρα? Έκανε δηλώσεις, συνέντευξη ο σύντροφός της.
1: Αυτό θα πει, να στέκεσαι βράχος στην αθάνηση.
0: Δεν ζηλεύω, την αγαπώ πολύ.

0: Τέλος. Λέει και το άλλο το οποίο εμένα μου γέννησε ερώτημα αμέσως. Λέει, αυτά έχει το επαγγελμά της. Πες μας το επαγγελμά της να δούμε ποιο είναι. Πες το, παραδέξω το επαγγελμά της να δούμε ποιο είναι επιτέλους.
1: Να κάνει χαρούμενο τον κόσμο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάπως λέγεται αυτό το επάγγελμα. Καταλαβαίνεις. Παραδείξου το λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. 1η Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. 1η Ιουνίου του 2026. Έτσι.
1: Πώς να δούμε.
0: 1η Ιουνίου. Κοίταξε να δεις, να σου πω. Εγώ θέλω και θέλω να κάνω διακοπές. Έτσι, είμαι αισιόδοξος δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω τι θα συναντήσω. Δηλαδή, θα πας να γεμίσεις το αυτοκίνητο με βενζίνη. Έτσι, θα περάσεις τα διόδια. Θα πας εκεί, θα πας να φας κάπου. Δεν θα τρως, ξέρω κι εγώ, μέσα. Για διακοπές μιλάμε. Εντάξει. Τι θα σου έρθει το μπουγιουρδί? Αυτό σκέφτομαι. Και με πιάνει η καρδιά μου, ας πούμε.
1: Λοιπόν, να το σκέφτομαι.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη μουσική, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί από Δευτέρας Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα. Έχουμε κι άλλα νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως.
0: Το διάστημα όμως.
1: Βεβαίως. Διάστημα, πιο διάστημα δεν γίνεται. Κινέζος δισεκατομμυριούχος θέλει να ηγηθεί της ανθρωπότητας στην κατάκτηση του Άρη. Έλα, δεν σε βλέπω να αντιδράς.
0: Γιατί να αντιδράω?
1: Ο Τσουν Ουάνγκ είναι ο κύριος, ο συγκεκριμένος, ο δισεκατομμυριούχος της βιομηχανίας των κρυπτονομισμάτων. Αναμένεται λοιπόν να ηγηθεί μιας μελλοντικής αποστολής της SpaceX. Εκεί πέρα, στον Άρη, για τη δημιουργία της αποικίας. Ναι. Τι να σας πω τώρα, ρε παιδιά. Αν πάει ένας δισεκατομμυριούχος εκεί και τα καταφέρει,
0: αυτός θα πάει.
1: Θα το κάνει τσιφλίκι του ή όχι?
0: Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Δεν πάει να το κάνει τσιφλίκι του εκεί στον Άρη. Μακριά, στον Άρη και ακόμα παραπέρα, αδερφές μου. Τι λες τώρα?
1: 2 χρόνια
0: τι
1: υπολογίζουν.
0: Τι με νοιάζει εμένα τι θα κάνει στον Άρη αυτός?
1: Ότι θα τους πάρει να φτάσουν εκεί.
0: 2 χρόνια.
1: Ο Ουάνγκ έχει ξανακάνει διαστημική πτήση ιδιωτική. Κατάλαβες, αυτές που πηγαίναν λίγο
0: Άρη.
1: Μέχρι... Όχι καλέ, στον Άρη.
0: Είπα και εγώ.
1: Αυτές που σε πάνε λίγο παρά έξω και σε γυρνάνε.
0: Αυτά είναι κουτσουλιές, δεν είναι τίποτα. Στον Άρη να σε δω 2 χρόνια στο διάστημα και άλλα 2. Παναγία μου, ούτε καν.
1: 2 χρόνια να πας.
0: Και 2 να γυρίσεις.
1: Και κάτσεις και λίγο να κάνεις καμιά δουλίτσα.
0: Να πιεις και ένα καφεδάκι. Τίποτα.
1: Άλλα 2 χρόνια μετά να γυρίσεις.
0: Να καθαρίσεις το σπίτι που το έχεις αφήσει.
1: 5-6 χρόνια,
0: 5-6
1: θα
0: χρόνια κενό. Καταλάβες αυτό? Τι να πω, πραγματικά δηλαδή, δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Μακάρι να ήταν ένας πλανήτης με νερό, με πράσινο, ξέρω και εγώ, να ήταν ασφαλής. Να το σκεφτόμουν τώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Να είχε τουλάχιστον, ας πούμε, κάποια δεινοσαυράκια.
0: Όχι, δεν θέλω. Μια χαρά
1: ούτε
0: είμαι.
1: Ούτε δεινοσαυράκια δεν θέλω.
0: Μια χαρά είμαι εδώ.

0: από σήμερα βγαίνουν στις ελληνικές παραλίες οι ναυαγοσώστες. Oh. 1η Ιουνίου. Έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, από πού πληρώνονται αυτοί, δεν ξέρω, παιδιά. Μάλλον από τους δήμους, από τις κοινότητες, από τις νομαρχίες, ξέρω κι εγώ. Ξέρεις εσύ, δεν θυμάμαι. Έχω ακούσει, αλλά δεν θυμάμαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από σήμερα βγαίνουν οι ναυαγοσώστες στις παραλίες. Το ωράριό τους είναι το 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Mm-hmm. Βέβαια, λίγο τα πράγματα είναι επικίνδυνα και πριν τις 10 το πρωί. Θα
1: και
0: έλεγα
1: μετά
0: εγώ.
1: Τις 6
0: που έχει και παιδιά, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Γιατί πάνε οι γονείς, τα πάνε πιο νωρίς στις παραλίες για να μην έχουν και τον ήλιο μετά.
1: Και μετά τις 6 κάποια
0: λένε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Θα είναι στις παραλίες μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα μην γκρινιάξουμε τσάμπα. Θα μπορούσε να ήταν 25 με 29, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ, δεν τρέχει κάτι. Οι ίδιοι ναυαγοσώστες μας λένε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που είναι επικίνδυνο να πνιγεί, mm-hmm. να πάθει κάτι, τέλος πάντων, από 60 χρόνων και πάνω, είναι το 64% των ανθρώπων που παθαίνουν κάτι. Εντάξει, τώρα εσύ όταν είσαι μεγάλος και δεν είσαι και αθλητής, ας πούμε, και είσαι πάνω από 60 και έχεις φάει την πριζολίτσα σου, κάτσε εκεί πέρα με τη χωριάτικη, κάτσε εκεί πέρα τώρα, μην ανοίγεσαι γενικά. Από την ώρα που θα φας, για 3-4 ώρες μην κάνεις τίποτα. Άστο. Όχι 2 ώρες που λένε, και 3 και 4 ώρες. Άστο να πάει. Άμα δεις και μεγάλο κύμα, μην μπεις καθόλου μέσα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μην κάνεις τον άντρα, δηλαδή δεν είναι από εκεί. Ο αντρισμός είναι και από άλλα πράγματα.

0: Λοιπόν, Εύη μου.
1: Μάλιστα,
0: είσαι
1: Κοσμά.
0: Έτοιμη να περάσει ένα υπέροχο καλοκαίρι? Είσαι έτοιμη, λέω.
1: Εγώ είμαι έτοιμη.
0: Δεν σε βλέπω.
1: Ο ουρανός δεν ξέρω αν θα με φνηδιάσει.
0: Ο ουρανός είναι τώρα για 7 χρόνια.
1: Ένας ουρανός μαστέρια.
0: Αυτό ακριβώς. Και με καδρόνια καμιά φορά, ξέρεις.
1: Ναι, αυτό. Τα αστέρια κομίτες.
0: Εσύ είσαι έτοιμη, αυτό λέω. Εσύ είσαι έτοιμη.
1: Εγώ είμαι έτοιμη.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε έχουμε να ζήσουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι φέτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, να προσέχετε γενικά τώρα στις παραλίες, να προσέχετε τα κέρατα. Είναι, να προσέχετε πολλά. Και αυτό το καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη, εδώ θα είμαστε.
1: Εγώ τώρα σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να διαμαρτυρηθώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί εχθές δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να μου πεις χρόνια πολλά. Με ξέχασες τελείως.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Με ξέχασες τελείως. Επειδή είναι εντελώς. Κυριακή και δεν με βλέπεις. Νόμιζες ότι θα την γλιτώσεις.
0: Δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Υποφέρεις, εγώ βλέπεις.
1: Τα γλυκά εδώ απόξω δεν τα είδες.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, εγώ είμαι μετά, λέω τώρα μην τη πω ότι μεγάλωσε. Ένα χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και τη στεναχωρέσω.
1: Άστα αυτά.
0: Λοιπόν, αύριο εδώ.
1: Για να γκρινιάξω με την ησυχία μου, όχι τίποτα άλλο.
0: Γεια χαρά.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.